Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Είμαι ένα φύλλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάφει, κάποια στιγμή θα γίνει ένα και με μένα.
1: Θα πλανηθώ μες στο σπίτι του δερματώσου. Θα ακολουθώ κάθε τυχαία χαραγή σου. Το που με βγάλει θα φωλιάσω.

0: με 50% ηλεκτρική μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει στον Λέρας. Αποκλεί. Αποκλεί στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι στον Ανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και βιών περιφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

ηλεκτροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και... Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα...

0: Ίσως να υπήρχε
1: στο...
0: κάτι καλύτερο,
1: το λαό.
2: Κάτι πιο,
0: κάτι πιο αγνό. Οι μάχες που δώσαμε θα έπρεπε να κρατήσουν μακριά τους λευκοπρόσωπους.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε πιο πιστά. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι από τον Πανιόνιο. Και τον Ράμον.
1: Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί.
2: Του βγάζει στο Λέωρας. Αποκλεί. Αποκλεί στο Λέωρας το πέναλτι.
1: Και τώρα Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωση συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: το άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Τρελά.
2: Διαλυθείτε ησύχως. Διαλυθείτε ησύχως.
3: Θες χατζαπλάστ. Έχω χατζαπλάστ. Έχω και νόμευμα.
1: Δώσ' του το
3: πέρα. Έχω και νόμευμα. Θες νόμευμα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπου τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευση των ταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωση συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
4: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
5: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
6: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, μοναστηρίου 196.

0: Της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

ευχάριστητη αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα. Η εκτέλεση
1: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει το στουρνέρο, αποκλείει. Αποκλείει ο στουρνέρο στο πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Μαγιονέζα Κονδύτο, όπως Ελλάδα.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

λέει ένας φίλος, δεν πας να ξεκουράσεις λίγο? Κάνα ψαρεματάκι, πάω στην παραλία. Μου λέει, τι θες για δόλωμα? Λέει, πώς θέλεις, ουλί και η σωλήνα?

0: iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υφροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solution. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
3: Δοκάρι! Κίξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ! 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει στο Λέρας, αποκλείει. Αποκλείει στο Λέρας το πέναλτι.
2: Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
4: www.iraklisradio.gr

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.

0: Show this mambo. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον.

χέρια ναρκωτικό. Για επαναστάσεις κολλασμένων αρουραίων που πέφτουν στη φάκα του τυριού. Και εσύ παλιάτσο να έρχεσαι κάθε χάρεμα, να μας σκεπάζεις να μην κρυώνουμε. Και να κρυώνεις με το χαμογελό μας, με το χαμογελό μας. Μετά από χιλιάδες μεθύσεις για τις ομολογήσεις και φίλους και έρωτες που χάθηκαν σε βοηθά που να εκφράσουν αισθήσεων. Και εμείς τσουγλίθρες από λάσπη, χωρούς αφόρμη σε καταιγίδες βροχή.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.

0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει ο Στουρνέρας. Αποκλείει. Αποκλείει ο Στουρνέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχή. Ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
3: www.iraklisradio.gr

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβέρνηση, 186 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση σας στο χωρίς.
4: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Είμαι ένα φίλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάφει, κάποια στιγμή θα γίνει ένα και με μένα.
1: Θα μέσα στο σπίτι του δερματός σου. Θα ακολουθώ κάθε τυχαία χαραγή σου. Κι όπου με βγάλει θα φωλιάσω το δικό.

0: Το Μουντιάλ, Γιώργο, θα, νομίζω αυτό το Μουντιάλ θα είναι η κηδεία, το τέλος του ποδοσφαίρου, του επαγγελματικού, έτσι πως το ξέραμε. Δηλαδή νομίζω ότι μετά από αυτό το πράγμα που βλέπουμε...
1: Ρε φίλε, είναι φυσικό, με τόσο πόλεμο που έχει φάει το ποδόσφαιρο, against modern football.
0: Ναι, όχι, είναι πραγματικά, δηλαδή θα... Τέλος, τελειώνει το ποδόσφαιρο έτσι όπως το ξέραμε. Τώρα αυτός ο Γκανέζος, αυτό δεν το άκουσα. Δεν τον άφησε ο Καναδάς να μπει. Έχει ο Καναδάς τέτοια προβλήματα.
1: Γιατί λέει, αυτός εντάξει παίζει στην Αγγλία. Και οι Άγγλοι λένε, θα δούμε τώρα μετά. Παίχθηκα πολύ μπερδεμένα, δεν το έδωσα βάση.
0: Κάτσε, λοιπόν, είναι δηλαδή ένας παίκτης Γκανέζος, ναι, ο οποίος δεν μπορεί να μπει στον Καναδά.
1: Ναι. Γιατί εκκρεμεί μια δίκη εις βάρος του, έχει ένα αδίκημα και το οποίο δεν το έχει δηλώσει.
0: Στον Καναδά το έχει το αδίκημα.
1: Δεν ξέρω πού το έχει το αδίκημα και γιατί.
0: Τι, πέρασε κανένα κόκκινο.
1: Τι να πω, δεν ξέρω, δεν το ψάξα γιατί ήταν αυτά που τα.
0: Ναι.
1: Περάς γρήγορα να πούμε. Λες καλά, θα το δω μετά και μετά ξεχνάς να το δεις. Και τώρα επειδή πιάσαμε την κουβέντα για το παγκόσμιο.
0: Για το Μουντιάλ.
1: Για το Μουντιάλ.
0: Το Ιράν πάει, ας πούμε, παίζει στο Ντάλλας και σηκώνεται, φεύγει, πηγαίνει στο Μεξικό.
1: Ναι.
0: Φανταστικά. Δεν θέλουμε να μείνετε εδώ.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: τα διοργανώνουν άμα θέλουν να είναι έτσι. Να πούνε ότι είμαστε σοβαρές χώρες, σαν την Βόρεια Κορέα, ναι, που έχει τα σύνορα από ατσάλι.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν η Βόρεια Κορέα που έχει τα σύνορα από ατσάλι είναι. Όπως και εδώ στην γειτονιά μας παλιά είχαμε το Χότζα. Ο Χότζα κρατούσε τα σύνορα. Τα κρατούσε.
0: Ναι.
1: Και δική μας. Και μόλις τα ανοίξαν οι άλλοι μετά, αχ, ανοίξαν τα σύνορα και γεμίσει σαν Αλβανούς. Δεν είναι έλεος. Το ένα δεν σας άρεσε, το άλλο δεν σας αρέσει, τι θέτε.
0: Ναι, τι πείτε μας τι θέλετε να ξέρουμε.
1: Όχι, τι θέτε.
0: Τι θέτε.
1: Έτσι τώρα λέει ο Καναδάς να μην πει αυτός, να μην πει ο ένας, να μην πει ο άλλος.
0: Εντάξει, παιδιά, παίξουμε λίγο μπάλα όμως.
1: Μία αποστολή την κρατούσαν πόσες ώρες και τους ψάχναν έναν. Λέει σωματικό έλεγχο, ξέρω εγώ να πω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ναι. Εντάξει, άμα δεν θέτε, πείτε, δεν θέλουμε.
0: Όχι, όχι. Είναι πολυεπίπεδο το πρόβλημα. Δεν είναι δηλαδή μόνο σε αυτό, στον έλεγχο των διαβατηρίων, στο πώς θα μπουν στη μία χώρα, πώς θα πάνε.
1: Όχι, κάθε φορά έχουν προβλήματα αυτά. Δηλαδή,
0: έχουν πολύ σοβαρά
1: δεν είχαμε
0: προβλήματα.
1: Διανοηθεί ότι θα γίνονται τέτοια πράγματα. Έτσι, ναι, ότι δηλαδή θα γίνεται ποτέ, θα γίνονται αγώνες τέτοιοι και θα λέμε ότι αυτός είναι περίεργος, αυτός το φοβόμαστε, άλλος να μην μπει και τέτοια. Τι τα κάνετε.
0: Ναι, άμα δεν μπορείτε, μην τα, ναι, κάνετε. Ή άμα, ας πούμε, ναι, παιδί μου, θέλετε. Μη, δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει λόγος. Μετά είναι και ένα άλλο
1: και
0: ζήτημα.
1: Βάλαν και 48 ομάδες.
0: Καλά, αυτό πάλι που το βάζεις.
1: Δηλαδή απορώ. Δηλαδή, εμείς ρε φίλε, γιατί δεν παίζουμε.
0: Γιατί ρε φίλε, η εθνική Ελλάδος δεν είναι εθνική Ελλάδος, είναι εθνική ΕΠΟ. Η εθνική Ελλάδος αντικατοπτρίζει το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Το ελληνικό ποδόσφαιρο. Την ΕΠΟ κάτι.
0: Ναι, την ΕΠΟ. Έτσι ακριβώς.
1: Ναι, όπως το
0: είπες. Είναι εθνική ΕΠΟ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν μπορεί. Δεν είναι ούτε στις 52 ομάδες.
1: Άμα ασχολείσαι όλη τη χρονιά με το πώς θα σταυράσεις τα σημαίακα στραβά. Πώς θα κάνεις τη Super League 2 έτσι, πώς θα κάνεις τη Super League 3 έτσι, πώς θα κάνεις τη Super League 1 αλλιώς. Πώς το κύπελο την μια φορά θα είναι η διοργάνωση έτσι, την άλλη αλλιώς. Πώς τα τηλεοπτικά κάθε χρόνο θα είναι διαφορετικά. Δηλαδή, άμα ασχολείσαι μόνο σε αυτές τις σύντρικες, το τελευταίο πράγμα που θα ασχοληθείς μετά είναι να κάνεις και μια ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Απλά θα είναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Στο τέλος της ημέρας ασχοληθούμε και 5 λεπτά, κάνουμε μια ομάδα παίξει ποδόσφαιρο, η οποία δεν μπορεί να είναι, ναι, ούτε σε ένα μουντιάλ.
1: Με 48
0: οποίο, ναι, ακριβώς, που παίζει το μπλου κουρακάο. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι ούτε εκεί. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν ακούγεται τίποτα,
1: έτσι.
0: Δεν ξέρω γιατί, ναι. Αλλά γιατί
1: τώρα
0: όμως
1: είναι 7 και 5, πρέπει να αρχίσουμε.
0: Όχι.
1: Άμα να τα ξαναπούμε.
0: Τι να ξαναπούμε, τα λέμε τώρα, αλλά νομίζω ότι δεν μας ακούνε.
1: Δεν βγήκε κανένας, δεν έστειλαν κανένα μήνυμα.
0: Ναι, λέει, δεν ακούγεται τίποτα.
1: Δεν ακούγεται τίποτα.
0: Ναι. Ούτε
1: σοβαρά.
0: Ναι.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Τι να πω τώρα, για περιμένετε να βάλουμε λίγο μουσική.
1: Βάλε, τι να πω στο φαντάρο.
0: Πραγματικά δεν ξέρω τι συμβαίνει. Και δεν ξέρω και τι να κάνω. Αλλά θα πάρω το GNTM τηλέφωνο. Κάτσε, περιμένει.
1: Υποπτιστά ζωντανά.
0: Για βάλε, ακούγεται.
1: Για πες.
0: Τι να πω, 1-2-1-2. Δεν είναι εποχή για ελιές και πορτοκάλια. Γιατί λείπει ο φοιτητής όταν χρειάζεται. Δεν ακούγεται τίποτα.
1: Σε γάμο πήγαινε.
0: Στην εφαρμογή του ραδιοφώνου λέει ακούγεται. Δεν ακούγεται στο...
2: Άκουσε. Στην κονσολίτσα. 1-2-1-2. Στο on air.
0: Ναι.
2: Πάντα στο on.
0: Πάντα στο on. Ναι, στο on είναι.
2: Στον είναι.
0: Ναι, κόκκινο είναι το on. Ποιο, το πάνω-πάνω.
2: AC3, γαμώ το κερατό μου. Περίμενε τώρα να θυμηθώ.
0: Έχει πολλά off και on.
2: Δεν θυμάμαι ποιο είναι. Έχω μια καρτέλτσα που δείχνει ένα βελάκι, ένα on.
0: Είχε πέσει ρε μαλάκα τώρα, που να ξέρω. Στο app λέει ακούγεται. Ορίστε, στο app ακούγεσαι να ξέρεις στο application. Αυτό.
2: Ωραία, συρρετίσματα.
0: Έτσι.
2: Αυτό είναι. Κάτσε να δω τώρα γιατί είμαι στη Λακωνία. Μόλις μπήκα στη Λακωνία.
1: Συρρετίσματα στο Λατιλάκο.
2: Θα του δώσω. Μην τα λες μόνο τα ονόματα στον αέρα.
1: Γιατί ρε μα.
2: Να βρω κάπου να σταματήσω.
1: Όλος ο μισός νόμος εκεί έτσι λέγεται, να πούμε.
0: Θα τα πατήσω όλα τα off.
2: Τα on, όχι τα off, ρε. Εκεί αριστερά. Τα on πάτα, τα on.
0: Α, τώρα πάτησα ένα on. Μήπως είναι αυτό.
1: Και τι λέει, τα λέω στον αυτό δεν ακουγόμαστε.
0: Όχι, ρε. Το application μας ακούνε, τα παιδιά. Οι YouTubers δεν μας ακούνε. Τώρα μας ακούνε, παιδιά. Ένα-δύο. Ο Κωστής λέει, ακούγεστε, ρε παιδιά, και από το site. Για να δούμε τώρα αν ακουγόμαστε και αυτό. Εντάξει, ρε, τα αφήνουμε. Τα αφήνουμε. Ο άλλος λέει, κάτι πείραξε με τα καλώδια η Ανούλα του Λεβέντη. Τώρα, για κάτσε περίμενε να στείλω. Τώρα, τι ταλαιπωρία είμαστε, ρε φίλε.
1: Όποιος δεν ακούει από την εφαρμογή το Τζάκωνα να δίνει οδηγίες στον ύποπτο, απλά χάνει. Ποιος είναι ο Τσάκωνας?
0: Ο Τσάκωνας είναι ο Λάκωνας.
1: Ο Πεσκετέρι αυτή. Να μάθετε να κατεβάσετε το app.
0: Πραγματικά ο Τσάκωνας, μάλλαγα. Πιάσε αυτό το καλώδιο. Πιάσε το με το χέρι. Πιάσε και το άλλο. Κοίτα τώρα μην το πιάσει και το τρίτο, γιατί θα πεθάνεις, μάλλαγα. Στο YouTube ποτάς, τίποτα.
1: Ανοίξτε το app.
2: Σιγά κάτσε.
1: Αυτά.
0: Τέλος πάντων.
1: Φεύγουν τα μηνύματα πολύ γρήγορα. Ίσα που τα προλαβαίνω.
0: Ναι. Τι να πω. Και όχι τίποτα άλλο.
2: Σας ακούνε στο app έτσι κι αλλιώς. Θα το φτιάξω.
0: Τι θα το φτιάξεις, πώς θα το φτιάξεις?
1: Νομίζω.
2: Τώρα σταματάω στο πάρκινγκ να το φτιάξω.
0: Στο πάρκινγκ άμα σταματήσεις, ρε Γιώργο, εδώ που είναι η κονσόλα, πώς θα βάλεις το χέρι σου να την πατήσεις, μέσα από το τηλέφωνο, για να καταλάβω. Α, έχει δικό του πράγμα, μάλιστα.
2: Έχει αυτή...
0: σε 500 μέτρα πάρκινγκ.
2: Τέλος πάντων. Και
0: ναι, έγινε. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Εντάξει, τώρα για όποιον ακούει, τι να πω, παιδιά. Εμείς είχαμε όλη την καλή διάθεση εδώ να έρθουμε να κάνουμε μια μουντιαλική εκπομπή, γιατί δεν έχουμε και κανένα θέμα να συζητήσουμε. Παλεύει ο Καράγλου για να βγούμε με ήχο.
1: Άμα το φορτώσουμε και αυτά τον άνθρωπο, τι να κάνει?
0: Ναι, πόσα άλλα να κάνει?
1: Κύλι, θα πάθει δισκοκύλι. Εντάξει.
0: Τι λέγαμε όμως, καλά το πηγαίναμε τώρα?
1: Τι λέγαμε?
0: Δεν θυμάμαι. Λέγαμε για το... Όχι, φίλε, δεν πάτησε ο χημικός κάτι, να ξέρετε. Ούτε κανένας μας δεν πάτησε τίποτα.
1: Εγώ δεν πάω κοντά σε αυτά εδώ τα μηχανήματα.
0: Ναι, κανονικά, κάθεται από την άλλη μεριά. Ούτε και εγώ πάτησα, να το ξέρετε. Πάτησε αυτά που έπρεπε να πατήσω για να βγούμε στον αέρα. Μην μας κατηγορείτε. Εδώ γίνεται. Όχι πρόβλημα. Όχι, κάτσε τώρα, έχει μπει εδώ στον υπολογιστή. Πάει μόνο το ποντίκι. Όχι. Ποιος ξέρει τώρα τι θα γίνει. Τώρα έχει βγει ένας live, όχι live, live forever.
1: Τώρα μας ακούνε κάποιοι.
0: Μας ακούνε αυτοί που μας ακούνε από το application, ναι, που λέμε, και από το site.
1: Ναι.
0: Δεν μας ακούνε αυτοί από το YouTube.
1: Ναι, γιατί εγώ YouTube έβαλα.
0: Οι κονσερβάκηδες όμως, με τον Μπέρι Μπέρι, θα μας ακούσουν.
1: Θα τα ακούσουν αυτά.
0: Θα τα ακούσουν, ναι. Μάλιστα. Δηλαδή, όλο live παρέμβαση, τέτοιο που το λέει Μαρκάκου, θα ρεζίλι έχουμε γίνει. Για ακόμα μια φορά.
1: Συμβαίνουν αυτά σε ζωντανές εκπομπές. Τελικά, δεν σε είπα.
0: Ναι, για πες.
1: Μία φίλη μας, ακροάτρια του σταθμού, συνοπαδός και τα λοιπά.
0: Για τι πράγμα?
1: Για τον Αλφόνσο.
0: Για τον Θανάση Αλφόνσο?
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Διαφορετικά πρόσωπα είναι.
0: Όχι ρε.
1: Ναι ρε.
0: Τέτοια ομοιότητα?
1: Ναι.
0: Λες να έπεσα τόσο έξω?
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αλλά μπορούμε πάρα πολύ άνετα, νομίζω.
0: Ναι.
1: Γιατί έτσι η εκπομπή μας έχει και μία νότα
0: καλλιτεχνική.
1: Σατυρική.
0: Α, σατυρική.
1: Αυτό δεν θα το λέμε πια Μπακογιανόπουλο. Θα το λέμε
0: Μπακουρογιανόπουλο. Αλφόνσο. Όχι, να το λέμε Αλφόνσο.
1: Έτσι. Και ξεκινάει και από Αλφα, Αλφόνσο.
0: Να σου
1: από
0: το αθλητικό. Να σου πω κάτι. Τιμή του να είναι ο Αλφόνσο.
1: Φυσικά, γιατί κακό.
0: Πλάκα, δηλαδή ο άνθρωπος έχει κάνει μια καριέρα. Χατζηπετρί.
1: Αυτό. Καπετάνιο.
0: Α.
1: Πού είναι ένας από τους ηθοποιούς του θειάσου του.
0: Α, του καπετάνιου.
1: Σεφερλί.
0: Ναι.
1: Α, από τον πίσω λόγο Σεφερλί. Ε, τι κακό είναι, δηλαδή, τι τον είπες να πούμε.
0: Όχι.
1: Εδώ μια φορά ο Σαραβάκος είπε το διαιτητή Καραγκιόζη και αθώθηκε. Ναι. Λέει, γιατί το Καραγκιόζη δεν είναι παππούλουκες που τον έβρισε. Δεν είναι βρισιάλε το Καραγκιόζη, είναι τρίτος τιμής.
0: Σωστό.
1: Ναι. Τώρα πας εσύ πες κανένα Καραγκιόζη να πούμε.
0: Λαϊκός ήρωας.
1: Ναι. Πες εσύ κάποιον Καραγκιόζη. Και μετά, άμα φας ξύλο, θα σου πει αστυνομία, καλά σε κάνε, ρε φίλε, τι τον είπες, Καραγκιόζη.
0: Κοίταξε τώρα, έτσι πως μιλάμε και τα λέμε τώρα, απλά δεν θέλω, επειδή δεν ακούει ο κόσμος, δεν θέλω να ανοίξω τη βεντάλια των θεμάτων.
1: Γιατί να ανοίξει τη βεντάλια,
0: ναι.
1: Γιατί είμαστε... έχουμε μεγάλη σήμερα. Θα έχει μεγάλη βεντάλια θεμάτων.
0: Είμαστε
1: θα μιλήσουμε
0: λίγο...
1: για μεταγραφές, για διαρκείας,
0: ναι.
1: Για φιλικά,
0: ναι.
1: Για μπάσκετ, για ποδόσφαιρο, για βόλεϊ, όλα θα τα πούμε εδώ.
0: Τέλος πάντων, κάτσε να. Γιατί καλά το πήγες. Έτσι, γιατί γενικά, ρε παιδί μου, τώρα που λες, άμα πεις έναν Καραγκιόζη. Δεν μπορείς να το πεις.
1: Όχι, πλέον πάντα ήταν έτσι. Εγώ δεν ήξερα ότι μπορούσαμε να πούμε τον καθηγητή Καραγκιόζη, γιατί μια χαρά είναι καλό αυτό, τίτλος τιμής.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν το είπε αυτό ο Σαραβάκος, εγώ ακόμα ήμουν φοιτητής στο πανεπιστήμιο, γι' αυτό το λέω.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, και όταν το λέγαμε τον καθηγητή Καραγκιόζη.
0: Θα είχαμε πρόβλημα.
1: ναι.
0: Όχι, γενικά πάντως. Βιώνουμε τώρα μια εποχή που είναι ο κόσμος έτσι λίγο στα κάγκελα, ρε παιδί μου, με το ζήτημα αυτό. Δηλαδή, α, κάτσε γιατί με παίρνει, περίμενε, κάτσε εδώ τι θέλει ο GNTM. Τώρα θα τον βάλω ανοιχτή ακρόαση να δείτε τι τραβάμε όλοι, έτσι.
1: Ναι, αλλά πες ότι είναι σε ανοιχτή ακρόαση.
0: Το ξέρει, μωρέ.
1: Να παρεξηγηθεί.
2: Έφτιαξε αυτό, πήραν. Το... Να σίγουρο ότι έφτιαξε. Εντάξει, έλα, γεια.
0: Τι έφτιαξε.
2: Ναι, σα ακούνε.
0: Α, μάλιστα, εντάξει. Ωραία.
1: Κάτσε, θα δούμε.
0: Θα το δούμε αυτό άμα μα ακούνε. Θα το δούμε. Τώρα εντάξει, το έφτιαξες να πούμε, αλλά μας έχεις αφήσει εδώ κάτι εικόνα, κάτι... Τι είναι, Γιώργο? Θα χορέψουμε Λάτιν?
1: Έλα, ακούγεσαι.
0: Α, εντάξει.
1: Τώρα είναι...
0: Ωραία.
1: Είσαι εκεί στο τέτοιο.
2: Πες ότι είσαι αντιαφρόση, το ξέρει.
0: Λοιπόν.
2: Τι έφτιαξε?
0: Φτάνει, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Το καταλάβαμε.
1: Γιατί εμείς μιλάμε με ντοκουμέντα, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, το καταλάβαμε. Μπερδευτήκαμε να πούμε. Λοιπόν.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας. Δεν το είπαμε έτσι
1: και αλλιώς. Δεν το είπαμε γιατί τώρα αρχίζει η εκπομπή.
0: Ναι. Γεια σας.
1: Ακούτε, πες τα χρηστικά έτσι.
0: Να πω τα χρηστικά. www.iraklisradio.gr. Μας ακούτε από το application και από το site, μας ακούτε 100%.
1: Σταθερές αξίες.
0: Από το YouTube, όταν έχει κέφια εδώ ο GNTM και μας τα φτιάχνει, είμαστε καλά. Τώρα, όταν εκεί τα πατάνε εδώ, τα χαλάνε όλα, δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ακούγεται τίποτα. Αλλά τώρα είμαστε καλά. Τώρα είμαστε μια χαρά, μας ακούτε. Μας ακούτε κονσέρβα από το Spotify και από το YouTube. Να κάνετε μια εγγραφή στο Spotify και να κάνετε και εγγραφές στο YouTube. Έχουμε φτάσει τους 4.704 subscribers. Και δύο που θα βγουν τώρα, που ξεκινήσαμε εμείς, 4.702 δηλαδή θα είμαστε.
1: Ωραία.
0: Είμαστε καλά. Είμαστε καλά.
1: Καλή άτμωση. Το φτάσαμε το 4.700.
0: Ναι. Ναι.
1: Που το είχαμε στόχο από την περασμένη.
0: Ναι, ναι. Εντάξει.
1: Το πιάσεις.
0: Τώρα πάμε για το 4.800. Έτσι, δυνητικά, ρε παιδί. Θέλουμε, είπαμε, μέχρι 1 Αυγούστου.
1: Ναι, τώρα συγγνώμη, να σου πω κάτι. Όταν έχουμε μόνο 4.700, πώς θα πιάσουμε 5.000 στα διαρκείας?
0: Άντε, αυτό να μου πεις.
1: Δεν θα έπρεπε να έχεις 10.000 subscribe για να έχεις και 5.000 διαρκείας.
0: Άμα
1: υστερούμε.
0: Θεωρώ ότι τα 5.000 subscribe μπορούν να πούμε ότι είναι 2.500 διαρκείας.
1: Όχι.
0: Δύο.
1: 2.000 διαρκείας και έτσι με τα πολύ με δυσκολία, με αγώνα, με κόπο.
0: Ναι.
1: Εκτός εάν.
0: Ναι.
1: Με τις μεταγραφές οι οποίες αναμένουμε όλοι.
0: Mm-hmm. Υπάρχει όμως.
1: Γίνει το ταραγκούνημα της κοινής γνώμης.
0: Ναι.
1: Οπότε οι Ηρακλήδες που δεν είναι κοντά στην ομάδα, κοντά στα. Αυτά τα μέσα, τα έξω, ναι. Στον περίγυρο, ας πούμε, τον κοντινό, ταρακουνηθούνε, που είναι και οι εύποροι.
0: Α, αυτοί είναι οι εύποροι.
1: Ναι, οι εύποροι.
0: Ναι.
1: Είπαμε. Η λαϊκή μάζα του Ηράκλειου είναι κοντά. Βλέπουμε τα πεταλήσια εισιτήρια φεύγουν.
0: Σωστά.
1: Οι εύποροι όμως που είναι να πάρουν στη 13, να πούμε, είναι πιο έτσι.
0: Πιο σφιγμένοι. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: θέλουν να κάνουν επένδυση.
1: Λοιπόν, όχι, δεν είναι τόσο κοντά αυτοί στο γίγνεσθε του Ηρακλή. Δηλαδή, αυτοί περιμένουν ακόμα ένα mainstream ραδιόφωνο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά δηλαδή που εμείς τα λέμε θέαμα.
0: Ναι.
1: Αυτά τα λέμε μέσα επικοινωνίας.
0: Σωστό.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτά λοιπόν τα μέσα επικοινωνίας να επικοινωνήσουν στον κόσμο του Ηρακλή ότι ξέρεις ήρθε το ματσάρι, να έβαλε υπογραφή, να δίδουν με τη φόρμα στη Μίκρα, να έτσι, να σε παίξει ο κόσμος στο σπορ που πια πιο πολύ. Αυτό το κόσμο στο σπορ του ΕΤΡΙΑ το είχαμε για να έχουμε μια εκπομπή εδώ στη Βόρεια Ελλάδα να λέει τίποτα για μας. Τη ομάδα τη Βόρεια Ελλάδα εννοώ, mm-hmm. έτσι. Λοιπόν, του Κωνσταντινούπολιτε, τον Άρη, τον Ηρακλή, την Καλαμαριά, τον Μακεδονικό, έτσι. Τι άλλε εδώ τη Βόρεια Ελλάδα. Τελικά το βάζει και ακού τι έγινε στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Αυτά τα ακούνε, ρε παιδιά. Να μην έχουν 52 κανάλια αυτά. Τα παίζουν. Ακούγονται.
0: Δεν λοιπόν, περιμένω από εσά να τα μάθουν.
1: Μισή ώρα να πούμε τώρα να μιλάτε, να μιλάτε για το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Αφού αυτά ακούγονται, δεν είναι. Λοιπόν. Τέλος πάντων.
0: Κοίταξε, σου πω την αλήθεια, καλύτερα και... να μιλάνε για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό παρά για Ηρακλή συγκεκριμένη.
1: Ναι, αλλά κοίταξε τώρα. Γιατί ο άλλος που θα βάλει να δει εσύ τι γίνεται φέτος με τον Ηρακλή που ανέβηκε, να... για να δούμε. Αυτός ο Μονεβασιώτης είναι ακόμα να ρωτούνται πολύ Ηρακλή. Άμα έχει πάρει τις μετοχές, δεν έχουν ενημερωθεί. Δεν υπάρχει ενημέρωση. Ναι. Λοιπόν, ποιο θα φέρει προπονητή, μη φέρει πάλι τον Ντενέ, ξέρεις τέτοια. Λοιπόν, και αυτός ο κόσμος τώρα, σου λέω που δεν είναι κοντά, δεν είναι σε αυτό το 4700.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν. Είναι με τα mainstream. Πρέπει να παίξουν τα mainstream, να πω.
0: Τα mainstream όμως δεν θα σε παίξουν ποτέ.
1: Δεν ξέρουμε, ανάλογα με τις κινήσεις τώρα θα γίνει.
0: Όχι, εγώ θεωρώ ότι όποιες και να είναι οι κινήσεις δεν πρόκειται να σε παίξουν.
1: Καλά, δεν πρόκειται να σε παίξουν.
0: Δηλαδή,
1: αλλά
0: τα mainstream.
1: Θα το βρει ο Ηρακλειδέας, δεν θα σε παίξουν έτσι όπως θα παίξουν τους άλλους. Εννοείται.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Ηρακλειδέας που ξέρει θα αφουγκράσει, θα πει: όπα, πήραμε αυτόν, όπα, πήραμε εκείνο, να πάμε, πάρουμε κανένα διαρκεία. Ισχύει, θα ψάχνουν να βρουν τι είναι γκόβ, τι είναι τέτοια, δεν θα ξέρουν.
0: Τα mainstream πιστεύω ότι θα σε παίξουν. Μόνο όταν αναγκαστούν να σε παίξουν. Θα σε παίξουν για οτιδήποτε
1: άλλο. Για αυτό λέω, οι μεταγραφές τέτοιου ελληνικού θα είναι, ρε συνάμα.
0: Εγώ επιμένω ότι δεν θα σε παίξουν για καμία μεταγραφή. Θα σε παίξουν για οτιδήποτε αρνητικό συμβαίνει. Και σίγουρα, αν τυχόν του αναγκάσει μέσα στη χρονιά παικτικά να σε παίξουν, τότε ναι, θα το κάνουν. Μέχρι τότε μην περιμένει ούτε καμία μεταγραφή.
1: Κάτσε, ρε φίλε,
0: ούτε τίποτα.
1: Να σε πω ένα πράγμα. Να πω.
0: Ναι,
1: δηλαδή, άμα κλείσουμε ένα φιλικό τώρα εμεί σαν Ηρακλή.
0: Ποιον, με ποιον.
1: Με μια Ισραηλίτικη ομάδα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και έρθουν εδώ πέρα να πούμε πώ το λένε. Με τα πώς έρχονται αυτοί, κάνουν κρουαζιέρες τα πλοία Ισραήλ και έρθουν εδώ πέρα να δουν και την ομάδα τους.
0: Ναι.
1: Θα μας παίξουν όλοι.
0: Θα μας παίξουν γιατί θα γίνει χαμός.
1: Βλέπεις.
0: Αυτό λέω για κάτι αρνητικό.
1: Αρνητικός χαμός θα γίνει.
0: Τι θα γίνει, θετικός χαμός.
1: Θετικός, δηλαδή να φέρουμε τουρισμό στην πόλη.
0: Α,
1: αυτά, ναι,
0: ναι.
1: Και τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Η βία των λαών, των εθνών, ο λαός, το ποδόσφαιρο ενώνει και τέτοια.
0: Σίγουρα.
1: Αυτά λέγαμε όταν δεν μας ακούγατε όλοι. Λέγαμε πώς ενώνει το ποδόσφαιρο, να πούμε. Δεν αφήνουν ένα Σουδανό να περάσει, δεν αφήνουν ένα Γκανέζο να περάσει.
0: Ναι, τις λέγαμε.
1: Τι αποστολέ των ομάδων τη, ναι, εσύ θα πέσει στην Αμερική, αλλά θα κοιμάσει στην Κολομβία. Λοιπόν,
0: όχι, λέγαμε ότι. Ξεκινήσαμε και λέγαμε ότι αυτό το Μουντιάλ το συγκεκριμένο μάλλον θα είναι τα φόπλακα του ποδοσφαίρου ή τουλάχιστον τον Μουντιάλ. Δηλαδή θα κάνει πολλά χρόνια να συνέλθει το ποδόσφαιρο από αυτό το πράγμα που γίνεται εκεί, έτσι. Δεν νομίζω ότι θα μείνει αλόβητο. Αλλά τέλος πάντων, θα το ξαναπιάσουμε αυτό το ζήτημα του Μούντιαλ. Να επανέλθουμε όμως. Ναι, για πες. Και θεωρώ, Γιώργο, ότι.
1: Δηλαδή, λες, άμα γινόταν ένα αρνητικό χαμό, να δει πόσε ώρε θα γινόταν.
0: 100%. Άμα δεν παίρναμε άδεια. Ναι. Ξέρεις, θα γινότανε.
1: Μα εδώ έγινε χαμός,
0: χαμός.
1: Επειδή μας είπανε πρόστιμο.
0: Ναι.
1: Το οποίο έγινε καθαρά για ψυχολογικούς λόγους, έτσι. Μην πάρετε την άδεια και τρέχετε να
0: βρείτε.
1: Πάρετε και ένα πρόστιμο.
0: Και...
1: να είστε λίγο στα ίσα σας.
0: Και τους ανθρώπους, ας πούμε, που δεν είναι καλά ψυχολογικά και τους δίνουν ψυχοφάρμακα, όταν επανέλθουν, δεν τους τα κόβουν με τη μία τα ψυχοφάρμακα.
1: Ναι, ναι.
0: Πάνε σταδιακά. Δηλαδή θα πάρεις το ταβόρ, θα το πάρεις μετά, το πας να πούμε στα 3/4, μετά το πας να πούμε στο μισό, μετά στο 1/4 και μετά θα το κόψεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν γίνεται να σε πάει τώρα από τη μία αδειοδότηση για 20 χρόνια ναι. κατευθείαν στην αδειοδότηση. Σε πήγε από τη μία αδειοδότηση, αδειοδότηση σε δεύτερο βαθμό. Ναι. Μετά σε πήγε αδειοδότηση αλλά με πρόστιμο. Του χρόνου θα είναι αδειοδότηση χωρίς πρόστιμο
1: και τώρα,
0: για να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση.
1: Μην περιμένετε και την άλλη μέρα μεταγράφες. Καθίστε λίγο γιατί μην σας έρθει ξαφνική και άλλη χαρά και άλλη χαρά. Δεν μπορείτε να πούμε να τις κάνετε. Έτσι, περιμένετε λίγο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά είναι καλά. Είναι
0: λοιπόν,
1: τα προσέχουμε.
0: Τα διαρκείας λένε 1961 και κολλήσαμε. Όπα,
1: όχι, είναι 1963, ρε.
0: Όχι, 1961 λέει.
1: Ναι.
0: 63 γιατί?
1: Επειδή τότε γεννήθηκα.
0: Α, εντάξει. δεν κολλήσαμε, Γιώργο. Κάτσε, περίμενε. Είναι 100 περισσότερο από την προηγούμενη φορά. Καλά είμαστε.
1: Όχι, ρε, πολύ καλά.
0: Από τη Δευτέρα, καλά
1: ναι,
0: είναι.
1: Είπα, αφού τα είπαμε, θα μπουν μισθοί. Τώρα θα μπει και
0: τώρα,
1: το
0: δώρο, Δευτέρα...
1: το δώρο Χριστουγέννου.
0: Δευτέρα να είμαστε.
1: Τώρα.
0: Τώρα,
1: όχι, επιδομαδίας μπαίνει. Επιδομαδίας. Ναι, δεν έχει δόλαρα. Επιδομαδία. Για όσους παίρνουν τον, αυτόν τον μισθό, τον τέτοιο.
0: Ναι, οι δημόσιοι
1: πάλι, πάλι δεν τον παίρνουν.
0: Όχι, δεν τον παίρνουν.
1: Γιατί αυτοί είναι υψηλά αμοιβόμενοι και σε καλά καθίσματα καθήμενοι.
0: Ναι. Λοιπόν, οπότε είμαστε καλά. Εντάξει, δηλαδή κάπως ξεκολλήσαμε. Πήγαμε 100 πάνω, είμαστε καλά. Τώρα ακόμα 100 άμα κάνουμε, να πούμε μέχρι τη Δευτέρα που θα ξανά έχουμε εκπομπή. Να τα 2.000, τα καβατζάραμε και πάμε του γρου για τα. Για τα τρεις, ξέρω, για όσα πάει. Είμαστε αισιόδοξοι. Είναι και αυτό ότι, γιατί με πολλοί κόσμος έτσι, μετά από την εκπομπή που κάναμε τη Δευτέρα, μιλήσαμε με πολλοί κόσμο και όλοι λέγανε αυτό, παιδιά, εντάξει, και εμείς θα να πάρουμε τώρα, αλλά να είπαμε να πάρουμε πρώτο του μπάσκετ για να ανανεώσουμε, να πάρουμε την έκπτωση, θα πάρουμε αργότερα. Οπότε είμαστε καλά, είμαστε σε ένα καλό δρόμο.
1: Ένας κόσμος,
0: ναι,
1: ο οποίος
0: απλά είναι, δεν πρέπει είναι, να επαναπαυόμαστε.
1: Δεν είναι ότι φτάσαμε το ταβάνι. Αυτό το ταβάνι το, το οποίο έχουμε, αλλά μας ο σκοπός μας είναι αυτό να το ξεπεράσουμε.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, πώς το λένε, όταν θα πατήσουμε τα 3.000 διαρκείας.
0: Λες ότι θα γίνει αυτό?
1: Ναι, εγώ πιστεύω ότι θα γίνει,
0: ναι,
1: αλλά πρέπει να γίνει νωρίς, γιατί τα 3.000 διαρκείας είναι ένα καλό μαξιλάρι. Δεν
0: θέλω
1: μια προπαγάνδα ότι να 3.000 διαρκείας ο Ηρακλής επανήλθε έτσι. Και σε σχέση, και αυτό το 3.000 διαρκείας θα παίξει σε σχέση με την τιμή. Ότι μια τιμή την οποία η Ηρακλής, κατανοώντας την προσφορά του μεγαλομετόχου, κατανοώντας τη δύσκολη θέση οικονομική που είναι η ομάδα και τα τέτοια,
0: όχι, δεν,
1: συνεισφέρουν.
0: Δεν είναι, όχι, όχι, όχι, όχι,
1: έτσι, δηλαδή,
0: όχι.
1: Δεν είναι ένα απλό διαρκείας αυτό το κλασικό, να πούμε, ναι, δώσεις με 100 ευρώ διαρκείας, με 150 στο πέταλο και είμαστε.
0: Ναι, αλλά το ΦΠΑ.
1: Ποιο ΦΠΑ?
0: Αυτό. Αυτό που υπάρχει.
1: Εντάξει, το ΦΠΑ είναι,
0: δεν είναι διαρκείας. Αυτό είναι, δεν είναι διαρκείας, αυτό είναι φοράκι.
1: Αυτό...
0: Οριακά.
1: Ναι, γι' αυτό λέω, για τις, ναι, άλλες ομάδες αυτό είναι τώρα, πώς το λένε.
0: Όχι,
1: αυτό,
0: για μας.
1: Έτσι, το να δίνεις 150 ευρώ για διαρκεία, πια είναι, πώς, ναι, το λένε.
0: Ναι. Το...
1: Πού πας να πούμε, δηλαδή, τι πας, ναι, να δεις, φίλε, με 150 ευρώ να πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να πω τώρα το όνομα καλές ομάδες, γιατί εμένα.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Μ' αρέσουν,
0: το 150 ευρώ είναι καμιά καλή τιμή.
1: Με στο γάμα τοπικό να πούμε, τις γουστάρω τις ομάδες.
0: Εμείς έχουμε μια ιδιαιτερότητα ότι και φέτος, και φέτος, δεν ξέρω για πόσο καιρό, φαντάζομαι, νομίζω ότι φέτος κάπου τελειώνει το τέτοιο, και φέτος. Συμβάλλουμε στην εξυγίανση της ομάδας μας. Δηλαδή δεν πληρώνουμε το διαρκείας με αυτή την τιμή, γιατί τόσο πρέπει να κοστίζουν τα εισιτήρια κτλ, κτλ. Είναι παράλογο να κοστίζουν τόσο τα εισιτήρια. Απλά εμείς έχουμε μια ιδιαιτερότητα, ότι σαν κόσμος αυτή τη στιγμή, παρέα με έναν μεγαλομέτοχο, προσπαθούμε να συμβάλλουμε κι εμείς το κάτι της μας για την εξυγίανση της ομάδας,
1: ναι.
0: Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Ηρακλής έχει τέτοια ακριβά διαρκείας. Κατά τα άλλα, τα διαρκείας και τα εισιτήρια του ποδοσφαίρου, ειδικά για τα πέταλα, θα πρέπει να είναι φτηνά. Όχι μόνο στον Ηρακλή, παντού. Όχι μόνο στις εγχώριες διοργανώσεις και στις ευρωπαϊκές και στο Μούντιαλ που λες και εσύ και παντού. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα λαϊκό άθλημα και πρέπει να πηγαίνει.
1: Παλιά ήταν λαϊκό.
0: Πρέπει να. Ναι, μα αυτό θα είναι, να ξέρεις. Θα είναι η μάχη της επόμενης εποχής, να το ξέρεις αυτό.
1: Τώρα έχει γίνει για τη μεσαία τάξη. Την πραγματική, όχι την ελληνική μεσαία τάξη.
0: Μωρέ,
1: δηλαδή
0: όχι.
1: Στην Αγγλία έχουν μεσαία τάξη και πάει στα γήπεδα. Στην Ελλάδα δεν έχουμε μεσαία τάξη, είναι πολύ μικρή μεσαία τάξη. Όλοι νομίζουμε όμως ότι είμαστε στη μεσαία τάξη,
0: ναι.
1: Δεν είμαστε ούτε πρόσφυγες ούτε τσιγκάνοι. Λοιπόν, και όποιος δεν είναι πρόσφυγας ή τσιγκάνος στην Ελλάδα, νομίζω ότι είναι μεσαία τάξη.
0: Ψιλο έχουν λεφτά οι τσιγκάνοι, να ξέρεις. Όχι,
1: όχι. Τι αντιλαμβάνεται ο κόσμος.
0: Α, ναι, κατάλαβα. Το λες σαν ταμπέλα.
1: Ναι, για, ναι, ποια είναι η κατώτερη τάξη, ας πούμε. Λοιπόν, έτσι, ό,τι. Δηλαδή, ο άλλος χρωστάει και νομίζω ότι είναι μεσαία τάξη. Πώς το λένε.
0: Ναι. Άρα το ποδόσφαιρο. Για ποιον είναι, για την κανονική μεσαία τάξη ή για την wannabe? Για την Ελλάδα, λέω. Για την Ελλάδα.
1: Στο εξωτερικό το έχουν κάνει για την κανονική μεσαία τάξη. Η Ελλάδα όμως έχει αυτή την ιδιαιτερότητα.
0: Τη βλακία.
1: Η Ελλάδα δεν έχει. Η μεσαία τάξη στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Θέλει και αυτή λίγο να διατάξει.
1: Ναι. Λοιπόν, ναι, γι' αυτό συσπηρώνεται και σε αυτές τις ομάδες τις
0: παρακρατικές. Τις παρακρατικές. Α,
1: τις mainstream. Uh-huh. Είναι του, πώς, το Big Rich Four.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό. Συσπηρώνεται εκεί, γιατί σου λέει, εγώ μεσαία τάξη είμαι, θέλω και φρουφρού, θέλω και αρώματα, θέλω και τέτοια. Κατάλαβε, συσπηρώνεται σε αυτές τις ομάδες.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, η λαϊκή τάξη που λες και εσύ. Κάθεται και βλέπει από την τηλεόραση, κάνει στοιχηματάκι, κάνει τέτοιο.
0: Κάνω
1: και αν είναι πολύ πορωμένοι με την ομάδα, αυτό που λες, κάνει φτηνό διαρκείας να πάρουμε καθιστήριο, γιατί δεν βγαίνουμε. Έτσι. Γιατί λέει, κοιτάξτε, τώρα είναι με 700 και με 1000 ευρώ να πούμε τι να βγάλει το μήνα. Έτσι, εκεί
0: 700 δεν είναι, το χιλιάρικο.
1: Πού να πάει το, που έχει πάει το ρεύμα, Έχει πάει το σούπερ μάρκετ. Βεζίνα... Εδώ το σούπερ μάρκετ, τώρα να δεις. Μια φορά θυμάμαι, ήταν μια κοπέλα μέσα στο σούπερ μάρκετ, σημείωνε τις τιμές. Και πήγε εκεί και τη μάλωσε ο υπεύθυνος του σούπερ μάρκετ, δεν θα πω το όνομα. Τη μάλωσε, λέει τι κάνεις, λέει θέλω να δω τι τιμές έχετε, γιατί θα πάω και σε άλλο. Λέει να συγκρίνω και να κάνω. Όχι κυρία, μου απαγορεύεται.
0: Ποιος τι απαγορεύεται να συγκρίνω τις τιμές.
1: Γιατί τότε δεν είχε ούτε κινητά ούτε τίποτα. Mm-hmm. Να σημειώνει τις τιμές με το χέρι, σαν χαρτάκι. Λέω φίλε, αυτό που λες δεν απαγορεύεται, λέω να μου. Γιατί τη λες έτσι την κοπέλα. Λοιπόν, τον πήρα λίγο πιο εκεί. Είδες, δεν ξέρεις, λέω να πούμε. Τι, γιατί αν τα συγκρατήσεις με το μυαλό, λέω τι θα γίνει, ας πούμε, και τέτοια. Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα αυτό η κυβέρνηση αυτή πολύ καλή, ναι, έκανε site.
0: Site.
1: Ναι, το οποίο λέει υπήρχε αυτό το site, απλώς λέει λίγο το αναβάθμισαν.
0: Τι site είναι αυτό, αφού λέει πρέπει να μπεις με τον Gov να κάνεις, να ράνεις.
1: Όχι.
0: Τρεις ώρες θες να
1: πεις. Όχι, εύκολο είναι. Απλώς όταν μπήκαν όλοι μαζί στην αρχή κράσανε.
0: Α.
1: Ναι. Λοιπόν, πόσο κάνει τελεία gov, εκεί είναι το gov,
0: πόσο κάνει, gr. Α, πόσο ναι. κάνει τελεία gov.gr.
1: Ναι. Λοιπόν, και πατάς ας πούμε,
0: για να λες,
1: μπάμιες και σου βγάζει.
0: Πόσο.
1: Λοιπόν, θέλω να πω με αυτό το θέμα ότι αυτό το πρόβλημα της ακρίβειας
0: ναι.
1: των πραγμάτων είναι που λίγο δυστυχεραίνει τον κόσμο να πάρει πόσο και είναι το λάκκο. Βέβαια, το θέμα το εξής είναι το εξής τώρα. Επειδή τα προηγούμενα χρόνια στον Ηράκλειο δεν είχαν κοπεί, γι' αυτό εγώ μιλάω για αυτή την κρίσιμη μάζα που δεν είναι κοντά στην ομάδα, πρέπει να την αγγίξουμε. Λοιπόν, γιατί τα προηγούμενα χρόνια δεν πήρανε. Την πρώτη χρονιά είχαμε 1500, τη δεύτερη είχαμε 2. Άρα υπάρχει ένας κόσμος που δεν πήρε τις δύο προηγούμενες χρονιές. Άρα έχει λίγο το κάνει το κουμάντο του. Να μπορέσει να πάρει τώρα.
0: Ωραία. Μπήκα ένα, ξέρεις το πόσο κάνει τελεία.
1: Τι διαδάπιστρεση.
0: Ναι. 8.769 προϊόντα.
1: Ναι.
0: Εκαλυντικά, ξηραφάκια, κολόχαρτα, ποτά. Κάτσε να πάμε στα ποτά. Να πάμε στα αλκοολούχα. Η μπύρα. Λοιπόν, η νύμφη. Η. Πω. 1,27 το τεμάχιο. Ωραία, ναι, για πες, εντάξει. Οκ, okay, το πιάσα. Συγγνώμη.
1: Εδώ λοιπόν με την ακρίβεια και με αυτά και τα 1000 ευρώ, ας πούμε, το μήνα που μπορεί να πάρει ένας εργαζόμενος, είναι πρόβλημα. Και αν δεν μπαίνει και αυτό το, τα επιδόματα, πώς το λένε,
0: ναι.
1: που είπαμε το επίδομα Χριστουγέννων, Πάσχα, επίδομα διασκεδάσεων.
0: Δεν γίνεται να πάρουμε το επίδομα Χριστουγέννων το καλοκαίρι ξανά, που είναι ολόκληρος ο μισθός, όχι επίδομα, το δώρο. Που είναι ολόκληρος μισθός.
1: Εντάξει, μπορεί μισθό. Να πάρει να πάρεις, λέει, στο αφεντικό, δώσ' το τώρα να πούμε και να το.
0: Λοιπόν. Σίγουρα. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς ένας φίλος ρωτάει πόσα είναι τα περισσότερα διαρκείας που δώσαμε ποτέ. Φίλε, εμείς ξέρουμε, και εγώ και ο Γιώργος συμφωνούμε σε αυτό το νούμερο, 3.600.
1: 3.600 με τον.
0: Ναι. Με Μυτιλινέο.
1: Την πρώτη. Το 2000-2001. Ήρθε στη μέση τη χρονιά.
0: Ναι.
1: Ήρθε στη μέση τη χρονιά. Ήρθε ναι. το. Φλεβάρι.
0: Φλεβάρι.
1: Του 2000.
0: Το 2000.
1: Το 2000. Το 99 έγινε η Καργαμανιάδα. Και μετά.
0: Άρα το 2001 ήρθε. Ε?
1: Όχι, το 2000 ήρθε.
0: 99-2000. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Έχεις δίκιο.
1: Το 2000 ήρθε
0: ναι.
1: και τότε δόθηκαν τα 3.600 διαρκείας.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ωραία. 3.600 διαρκείας είναι το ρεκόρ. Πρέπει να το σπάσουμε. Πρέπει να πάμε στο 3.601.
1: Ναι, αυτό. Αλλά δεν νομίζω φέτος. Δηλαδή θα είναι μεγάλη επιτυχία.
0: Δεν πιστεύω κι εγώ. Ρε. Εντάξει. Όχι. Δηλαδή τώρα σε δύο μήνες.
1: Τότε γίνανε συναυλίες, άμα θυμάσαι να πούμε. Ρέμος.
0: Τερζής.
1: Τερζής.
0: Ναι. Κρατήσαμε τον Κωνσταντίνο.
1: Διαφήμιση στο, στα.
0: Θα πάθεις πλάκα με τον Ηράκλη. Στην τηλεόραση.
1: Στην καμπάνια με το Πιλαδάκης. Ένας διαφημιστής ήταν Πιλαδάκης, μου φαίνεται.
0: Ναι, μετά λοιπόν, έγινε πρόεδρος ομάδα.
1: Όχι, συνωνυμία.
0: Όχι, ρε, δεν ήταν Πιλαδάκης.
1: Πώς ήταν.
0: Ήταν το μεγαλύτερο διαφημιστικό γραφείο ναι. τότε που είχε αναλάβει και τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
1: Ναι.
0: Δεν λέγονταν Πιλαδάκης.
1: Δεν λέγονταν Πιλαδάκης.
0: Όχι, λέγονταν. Δεν θυμάμαι. Αλλά σίγουρα δεν ήταν Πιλαδάκης.
1: Θα μας το πούνε οι φίλοι.
0: Εντάξει, ναι, θα το πούνε. Λοιπόν, ναι, τότε παίζανε στο Μέγκα, στον Αντένα, να πούμε
1: ναι,
0: τέτοια
1: ναι,
0: αυτά. Θα πάτε πλάκα με τον Ηρακλή. Πληρωμένες καταχωρήσεις σε εφημερίδες. Τότε υπήρχαν και εφημερίδες, ξέρετε. Δεν είναι όπως τώρα. Όχι αθλητικές, τις πολιτικές της όλης Ελλάδας που ήταν. Πολύ ωραία, ήταν πολύ ωραία εποχή.
1: Ωραία χρόνια.
0: Ναι, έρεε άφθονο το χρήμα. Δεν πήραμε κανένα τίτλο. Όλα καλά. Τέλεια. Διαλυθήκαμε μετά. Πολύ ωραία περάσαμε. Λοιπόν. Αλλά τουλάχιστον έμειναν αυτά να
1: σα πω. Περάσαμε όμορφα.
0: Περάσαμε όμορφα, ναι. Όλα καλά. Μετά διαλυθήκαμε. Εντάξει. Λοιπόν.
1: Μετά έρθει η κρίση, ρε, και διαλυθήκαμε.
0: Μπάλα σε ξένα δίχτυα. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, μπράβο. Κοσμογονία.
1: Ναι, ναι, ναι, που είχε τα δίχτυα με ναι. την μπάλα εκεί πέρα.
0: Ναι, ναι, ναι. ναι. Θα πάθεις πλάκα με τον Ηρακλή, με το κάμπριο το αυτοκίνητο. Και πάλι δηλαδή, μα πάλι ήταν λάθος το διαφημιστικό μήνυμα, απευθύνονταν σε έναν κόσμο που δεν υπήρχε. Δηλαδή, ποιος από εμάς είχε. Ποιος Ηρακλειδέας τότε είχε κάμπριο αυτοκίνητο.
1: Μα δεν απευθύνονταν σε εμάς. Αυτό τώρα γίνεται το λάθος.
0: Έχεις δίκιο.
1: Η διαφήμιση δεν είναι για εμάς.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Η διαφήμιση είναι για αυτόν που δεν είναι.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι.
1: Ναι. Εσύ είσαι ο πιστός, θα πας.
0: Ναι. Εσένα σε έχουν στο τσεπάκι. Ναι. Αρρωστάκι είσαι. Ό,τι και να γίνει θα μείνεις.
1: Τέλος πάντων. Αυτό και εμείς βγάλαμε μετά το σεβασμό. Όχι, και πριν δεν ξέρω πότε είχε βγει αυτό, σεβασμό στους οπαδούς.
0: Ναι.
1: Γιατί, όπως έλεγε και ο αέμνηστος Νίκος Αλέφαντος, ρε με τη βροχή και με το χιόνι αυτοί θα σέρθουν. Ρε, οι άλλοι δεν σέρχονται να πούμε.
0: Τα έλεγε ο Αλέφαντος, ποιος τον άκουγε. Τέλος πάντων, κοίταξε πάντως το θέμα των.
1: Γι' αυτό τον κάνανε να κάνει εκπομπή μετά και αυτό σαν και εμάς. Πάνε να τα λες εκεί να μην σε ακούει κανένα.
0: Ναι, αλλά εκεί δεν έλεγε αυτά. Λοιπόν. Άλλα έλεγε. Μετά τον τη γύρισε την πλάκα γι' αυτό.
1: Ναι, αυτά είναι. Ναι.
0: Μετά έπρεπε να πει πράγματα για να ξαναβρει δουλειά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το θέμα όμως είναι ότι μπροστά μας, όχι τώρα σαν Ηρακλής, γενικά ρε παιδί μου, θα το βρούμε αυτό το ζήτημα με τα ακριβά εισιτήρια. Δηλαδή αυτό τώρα που γίνεται, ξέρω εγώ, στο Μουντιάλ, είναι τρομακτικό. Δηλαδή βλέπεις ένα μάτς, παράδειγμα, ακτή Ελεφαντοστού, με ποιον έπαιζε, με την Γκάνα, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων, με κάποιον. Δηλαδή δύο ομάδες ρε παιδί μου που δεν ήταν εμπορικές και το γήπεδο δεν ήταν γεμάτο. Και βλέπεις, ας πούμε, μάτι της Αργεντινής, ας πούμε, και το γήπεδο δεν είναι γεμάτο. Και ρωτούσαν, έτσι, έβλεπα λίγο στα media εκεί τα αμερικάνικα, γιατί πήγατε εδώ και δεν πήγατε. Γιατί λέει έχει 400 δολάρια το ένα εισιτήριο στο μικρό μάτι και στο άλλο λέει έχει 2.000. Εννοείται ότι θα πάω να δω, λέει, ένα μάτι το οποίο δεν είναι κάποια ομάδα που υποστηρίζω, αλλά εν πάση περιπτώσει θα δω ένα μάτι. Δηλαδή θα φτάσουμε και σε αυτό το σημείο. Ή τώρα έβλεπα, ξέρω εγώ, τους τελικούς του NBA. Το φθηνότερο, λέει, εισιτήριο είχε 5.000 δολάρια.
1: Μα συγγνώμη, εμείς γιατί λέμε να πούμε. Παρένθεση κάνω τώρα,
0: Παρένθεση.
1: Γιατί λέμε στον πρόεδρο, βάλε φθηνό εισιτήριο να μου. Για να μην πηγαίνουν με φθηνό εισιτήριο και παρακολουθούν τον Άρη, να έρχονται αυτοί που θέλουν φθηνό εισιτήριο να παρακολουθούν τον Ηρακλή. Και αν είμαι τέτοιο, αθέμπτο το ανταγωνισμό, γι' αυτό τα λέμε αυτά. Επειδή ξέρουμε ότι υπάρχει ένα τέτοιο κόσμο που πάει και που είναι φθηνό το εισιτήριο.
0: Τι λέει, ο Μιχάλης λέει, το απόλυτο ρεκόρ 2006-2007 με τη συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League επειδή είχε Μητυλινέο Σπανουδάκη, ο Ηρακλής άγγιξε το ιστορικό του ταβάνι διαθέτοντας περίπου 4.500-5.000 διαρκείες. Φίλε, πρώτα απ' όλα το 6-7 δεν ήταν ούτε ο Μητυλινέος, όχι, ο Σπανουδάκης ήταν.
1: Όχι, ο Σπανουδάκης είχε φύγει και είχε ξανάρθει.
0: Όχι.
1: Στο ξεκίνημα του 6 δεν υπήρχε Σπανουδάκης.
0: Έχεις δίκιο. Στο ξεκίνημα του 6 δεν υπήρχε Σπανουδάκης.
1: Όταν βγήκε η ομάδα στην Ευρώπη, τότε ξανά ήρθε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έπεσε διοίκηση πρωτοδικείου.
0: Με το Χούλι.
1: Δεν ξέρω αν ήταν ο Χούλι. Νομίζω ότι ο Χούλι είχε φύγει, γιατί δεν δώσανε τη συμμετοχή στο Χούλι. Ο Χούλι ήταν περασμένο.
0: Καλά, όπως και να έχει, σίγουρα δεν παίζαμε προκριματικά τη
1: Αμερική. Το 5 που.
0: Το 5 που ρίξαμε τον Άρη.
1: Δεν το ρίξαμε.
0: Εντάξει, έπεσε μόνο.
1: Οι οπαδοί του κάνανε επεισόδια.
0: Ναι. Σωστό και αυτό. Το φίλε, πρώτα απ' όλα το 6-7 δεν παίξαμε προκριματικά τη Champions League. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι ChatGPT. Πάντως, αν είναι ChatGPT.
1: Παίξαμε το 7. Το 7 ήταν που παίξαμε τη Βίσλα.
0: Ναι, ήταν προκριματικά τη Champions League.
1: Δεν ήταν 6-7, ήταν 7-8. Ήταν προκριματικά, όχι Champions League, ήταν αυτό το
0: Γιώργο, UEFA. Δεν ήταν 7-8, ήταν 6-7 με τη Βίσλα.
1: Το 6 παίξαμε. Ναι. Άρα ήταν η χρονιά 5-6. Και το 6-7, ναι, είχε γυρίσει ο Σπανουδάκης, άρα είχε γυρίσει.
0: Ναι.
1: Και παίξαμε, ναι, το 6 παίξαμε.
0: Και επίσης τότε δεν είχε.
1: Ήταν που τρέχαμε να σωθούμε στο τέλος της χρονιάς.
0: Επίσης, να ξέρεις ότι το 6.
1: Αλλά δεν ήταν προκριματικά.
0: Τι έχει δίκιο ο φίλος, ρε φίλε.
1: Όχι, ότι παίξαμε το 6-7 Ευρώπη.
0: Ναι, περίμενε, κάτσε να το πω. Το 6-7, πρώτα απ' όλα δεν παίξαμε προκριματικά Champions League. Ένα. Δεύτερον, δεν υπήρχε Μητυλινέος. Δύο. Τρία. Δεν κόπηκε, ίσως να μην κόπηκε και κανένα διαρκείας. Γιατί οι σύνδεσμοι, οι περισσότεροι, όχι όλοι, είχαν αποχή. Αν θυμάστε το 6-7, γιατί είχαν βάλει 45 ευρώ εισιτήριο στο πέταλο. Αν τα θυμάστε αυτά, δεν ισχύει αυτό που λέει. Δεν ξέρω από το AI ποιο AI είναι. Να μας το πεις, να το πούμε στον αέρα, να το κατακεραυνώσουμε, γιατί λέει ψέματα.
1: Ο φίλος τι είπε, πόσα δώσαμε,
0: το 4.500-5.000 διαρκείας.
1: Όχι. Καταρχήν είναι αυτό που.
0: Μα δεν υπήρχε, αφού κάναμε αποχή.
1: Αποχή με τη Βίσλα είχε.
0: Όχι αποχή, γενικά όλη τη χρονιά. Ναι. Και επειδή πέφταμε, στο τέλος έσπασε η αποχή.
1: Ναι.
0: Που δεν είχαν κλείσει και σύνδεσμοι, δεν υπήρχε σύνδεσμος. Έσπασε η αποχή, ναι, από τον κόσμο και πήγαμε και σώσαμε την ομάδα στην Ξάνθη. Στις τελευταίες αγωνιστικές. Ναι. Πώς. Εννοείται.
1: Όχι, υπήρχαν οι Απάτσι.
0: Και σάρτη, ναι, απλά νομίζω ότι δεν ανοίγει. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Η χρονιά και συνέχιζε, δεν ξέρω.
0: Δεν θυμάμαι αν ήταν ανοιχτή.
1: Αυτοί οι δύο σύνδεσμοι υπήρχαν.
0: Ναι. Αυτό. Οπότε, παιδιά, δεν. Ούτε το 11 είχαμε δώσει 7.500 διαρκείας, ούτε κατά διάνοια. Το 11 βαριά να είχαμε δώσει 3.000 διαρκείας.
1: Το 11 πώς θα δώσουμε, αφού το 11 μας ρίξα.
0: Το εννοεί το 10-11.
1: Το 10-11 με το.
0: Με τάκι.
1: Με τη δίκηση πρωτοδικίου πάλι.
0: Όχι, βαριά να είχαμε δώσει 3.000. Μη σου πω και λέω και πολλά. Αλλά δεν είναι αυτό τώρα το ζήτημα. Α, μιλάει λέει για τον Ηρακλή του Μαρόκο. Μάλιστα.
1: Okay. Δεν υπάρχει Ηρακλή στο Μαρόκο.
0: Υπάρχει.
1: Αυτό να το διευκρινίσουμε. Δεν υπάρχει.
0: Ναι, για πες. Πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Χθες τον έβλεπα. Κερδίσαμε 0-2 εκτός έδρας. Ναι. Αυτή η ομάδα λέγεται Ittihad Tangeris. Ittihad είναι σαν να λέμε ένωση.
0: Μάλιστα.
1: Που λένε ένωση.
0: Ένωση, ολέ, ολέ.
1: Ένωση. Mm-hmm. Υπάρχουν σε διάφορες αραβικές χώρες, γιατί είναι στην αραβική γλώσσα αυτό. Η ένωση. Ηράκλης, Χέρκουλες, είναι ο σύνδεσμος.
0: Α, μάλιστα.
1: Είναι ο σύνδεσμος των οπαδών.
0: Ακόμα λοιπόν, καλύτερα.
1: Ενέρεφιλε. Εντάξει.
0: Άρα πρέπει να ξεκινήσουμε πάρε δώσε.
1: Λοιπόν, ο σύνδεσμος των οπαδών είναι έτσι. Και φοράνε φυσικά μπλε και άσπρα, ένα πάρα πολύ ωραίο μπλε που ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία μας. Δηλαδή, όταν βλέπεις αυτό το μπλε, ας πούμε, να βλέπεις μπλε και άσπρα, χθες δεν φορούσαμε μπλε γιατί παίζαμε εκτός έδρας. Φορούσαμε ένα μαύρο γκρι, να πούμε. Λοιπόν, αλλά όταν παίζουμε στην έδρα μας και τώρα έχουν φτιάξει το γήπεδο ανακαινισμένο, χαμός, αλλά είναι κάτι τεράστια γήπεδα, δεν, γιατί τα φτιάξανε για το κόπα αυτό.
0: Αφρικα.
1: Αφρικα και για το επόμενο Μουντιάλ.
0: Α, ναι, το Μουντιάλ ναι, θα πάει Πορτογαλία, Ισπανία, Μαρόκο.
1: Μαρόκο και το εναρκτήριο παιχνίδι που φαίνεται θα γίνει στο Μοντεβιδέο.
0: Στην Ουρουγουάη.
1: Γιατί εκεί έγινε το 30 και κλείνουν 100 χρόνια.
0: Ναι, γιατί λέει. Όχι μόνο γι' αυτό, γιατί λέει είναι μια αεροπορική εταιρεία.
1: Όχι, αυτό θα γίνει.
0: Ναι, ναι, αλλά το κάνουν στην

0: πάει η δουλειά σε παγκόσμιο επίπεδο. Έλα, διέκοψε.
1: Όχι, πες.
0: Σε παγκόσμιο επίπεδο, το επόμενο διάστημα, μάλλον θα το ξεχάσουμε το ποδοσφαιράκι και το μπασκετάκι έτσι όπως το ξέρουμε. Θα γίνει μόνο για κάποιους συγκεκριμένους, όπως έχει γίνει στην Αμερική. Δεν ξέρω αν θα υιοθετήσει την ίδια στρατηγική και εδώ η Ευρώπη, αλλά προβλέπω ότι αυτό θα γίνει και θα έχουμε ζητήματα. Δηλαδή, τώρα έβλεπα, ξέρω εγώ, ότι αυτός ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ας πούμε, θα κάνει μια γιορτή, γιατί οι New York Knicks πήραν το πρωτάθλημα στο NBA. Αυτό είναι κάτι, λες, ας πούμε, θα γίνει μια γιορτή, όλος ο κόσμος μπορεί να πάει. Έτσι, συνήθως αυτό. Στη Θεσσαλονίκη μαζευόμαστε στον πύργο του ΟΤΕ. Στην Αθήνα, στο Συντριβάνι, στην Ομόνια. Στον Πειραιά, μπροστά στο θέατρο εκεί, ξέρω εγώ. Η ΑΕΚ, στην Έφλα. Κάπου μαζεύονται όλος ο κόσμος. Αυτά το κάνουν κάπου κλειστά και είναι τόσο προχώ ο δήμαρχος που θα δώσει και 600 προσκλήσεις με κλήρωση. Δηλαδή θα έχει, ξέρω εγώ, κάποιες χιλιάδες άτομα που θα πληρώσουν. Και 600, ρε παιδί μου, απλοί Νέοι Ορκέζοι θα μπορούν με κλήρωση να μπουν μέσα. Δηλαδή, ούτε στη φιέστα της ομάδας σου δεν θα μπορείς να πας. Και αυτό θα είναι με επιπληρωμή. Έτσι την κόβω τη δουλειά. Τέλος πάντων. Τα έχει πει αυτά ο Γκίντε Μπορ, να πούμε, μην τα ξαναλέμε.
1: Να το πάντρο, φιλαράκι, να σου πω κάτι, γιατί τώρα εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Για μένα, οι φιέστες και οι σχέστες, να πούμε. Πώς το λέω, τον πρώτο χρονοχέρα.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι, όταν θα πάρεις το πρωτάθλημα. Όταν θα πάρεις το πρωτάθλημα. Να το πανηγυρίσει. Να
0: αυτό.
1: Το πανηγυρίσει. Να το πανηγυρίσει.
0: Ναι.
1: Άμα έρθει και η. Πώ το λένε, η αποστολή, να πα να του υποδεχτεί, γιατί δεν μπορεί να πα εκεί στο γήπεδο.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πώ το λένε αυτό, ρίχνουμε τα τείχη και μπαίνει
0: η ομάδα.
1: Και μπαίνει έτσι όπω τα μάθαμε εδώ παραδοσιακά, ελληνικά να πούμε. Αρχαιοελληνικά, έτσι με
0: ναι.
1: αυτό το πλέον.
0: Ναι.
1: Τώρα, μετά από τρεις μέρες να πάμε να μαζευτούμε, να είναι κλειστός ο χώρος ή να είναι ανοιχτός ο χώρος για να. Δηλαδή, δεν έχει κανένα νόημα.
0: Πώς δεν έχει νόημα, έχει νόημα εισπρακτικό.
1: Και ειδικά. Ναι, μπράβο τώρα. Και ειδικά σε τέτοια αθλήματα όπου η γιορτή είναι αυτή καθ' αυτή. Γι' αυτό, άμα παρατηρήσεις, οι γιορτές των ποδοσφαιρικών ομάδων υστερούν γιατί το ποδόσφαιρο είναι γιορτή. Δηλαδή, εμείς κάθε Κυριακή γιορτάζουμε. Ο περισσότερος κόσμος Κυριακή παρά Κυριακή, αυτοί που δεν πάνε. Είναι μια γιορτή. Αυτό καθ' αυτό το ποδόσφαιρο είναι γιορτή. Δηλαδή, είναι μια γιορτινή μέρα, να πούμε.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή, οπότε δεν είναι άμα να κάνουμε και μια γιορτή ακόμα. Αφού εμείς γιορτάζουμε. Λοιπόν, δηλαδή, είχαμε μια γιορτή για τις γιορτές που κάναμε. Λοιπόν, αλλά απλώς είναι αυτή η χαρά από έναν κόσμο που δεν πηγαίνει στο γήπεδο, που συνηθίζει, που είναι κοντά στην ομάδα, που θέλει να τα αποθεώσει, που δεν πάει. Λοιπόν, να είναι. Αυτό είναι το γεγονός. Τώρα, αυτοί το πήραν το πρόβλημα. Ακόμα δεν κάνει γιορτή, δηλαδή.
0: Όχι.
1: Αυτό
0: περιμένουν.
1: Ξενερουά.
0: Περιμένουμε.
1: Αυτό τώρα είναι για δημόσιες σχέσεις.
0: Δεν και για εισπρακτικούς λόγους. Δεν
1: είναι
0: δηλαδή, αυτό.
1: Εννοείται, ρε φίλε. Ναι. Εντάξει, αυτό αλλά έχει γίνει. Πώς το λένε, εμπορευματοποίηση.
0: Εμπορευματοποίηση. Και απλά μετά, ξέρεις τι γίνεται. Σου έρχονται, ρε παιδί μου, παράδειγμα και παραπονιούνται ή το κοιτάνε σαν ένα κοινωνικό φαινόμενο που χρήζει προσοχής και πρέπει να το μελετήσουμε. Γιατί, ας πούμε, ρε παιδί μου, πήρε η Paris Saint-Germain το Champions League και κάει και το μισό Παρίσι. Γιατί πήραν οι Knicks το πρωτάθλημα στο NBA και γίνανε καταστροφές, δεν ξέρω εγώ τι έγινε, καίγανε τα αυτοκίνητα. Τα σπάγανε, κάνανε, ράνανε, βάζανε φωτιές να με στη Νέα Υόρκη στο κέντρο.
1: Έτσι γιορτάζει ο κόσμος. Τα είχε πει αυτά παλιά ένας παράγοντας που τώρα είναι δήμαρχος και παράγοντας. Εμείς εσύ διασκεδάζουμε, τι θέλετε να πούμε.
0: Ποιος τα είχε πει αυτά.
1: Ο Αχιλλέας.
0: Τέλος πάντων.
1: Όταν ήταν, ήθελα, ξέρεις, όταν δεν ήταν mainstream, να μου, όταν ήταν αυτό που έπρεπε να είναι, έτσι όπως τον αγάπησε ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Ναι. Είχε πλακωθεί εκεί με ένα σύνδεσμο αυτά, του λέει, το έκαναν ερώτηση δημοσιογράφοι, γιατί τότε δεν ήταν έτσι όπως είναι τώρα. Και τολμούσε να ρωτάνε δημοσιογράφοι και κάνανε και καλά ότι ο Μάγκα, εγώ θα ρωτήσω. Κύριε, λέει Αχιλλέα, ακούστηκε αυτό. Εσύ, και τι θες εσύ, λέει, εμείς έτσι διασκεδάζουμε.
0: Μάλιστα. Εντάξει, εγώ ήθελα απλά να πω, ρε παιδί μου, ότι οι άνθρωποι όταν τους αποκλείεις από κάτι και νιώθουν παρείες. Και νιώθουν, ξέρω εγώ, πώς να το πω, εκτοπισμένοι από αυτό το πράγμα που αγαπάνε, η αντίδρασή τους είτε στη χαρά είτε στη λύπη θα είναι αυτή. Αυτό συμβαίνει παραδοσιακά τους τελευταίους αιώνες.
1: Εντάξει.
0: Όταν οι άνθρωποι γετοποιούνται, είτε λόγω οικονομικών συνθήκων, είτε λόγω, ξέρω εγώ, φιλής είτε οτιδήποτε, αυτοί οι άνθρωποι μετά σε κάθε ευκαιρία κινητοποιούνται με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο από ότι θα κινητοποιούνταν αν ήταν ενταγμένοι, ας πούμε, σε αυτό που λέμε το κανονικό κοινό του ποδοσφαίρου. Λέει ο άλλος και τα μπάχαλα γιορτή είναι. Δεν διαφωνούμε καθόλου, εννοείται. Είναι και αυτό, όπως έλεγε ένας φίλος, ένα πανηγύρι καταστροφικής δημιουργίας. Είναι όλα πολλά, είναι, δεν είναι. Υπάρχουν πολλά ζητήματα εδώ. Λοιπόν, ένας φίλος με ρωτάει, λέει.
1: Μα η δημιουργία είναι καταστροφική, δεν βλέπεις, θα πούμε. Θέλουμε πράσινη ενέργεια,

0: Απ' έξω είναι.
1: Άστο να ακουστεί.
0: Είναι, έχουν πάρτι τα παιδάκια έξω. Τώρα θα πει χρόνια πολλά για τα γενέθλια σου. Και πιο πριν σίγουρα φωνάζανε τα παιδάκια του, θέλουμε την τούρτα. Είναι στάνταρ στα παιδικά πάρτι. Να το. Για τα γενέθλια σου. Πω πω χαμός. Για βες.
1: Τι έλεγες?
2: Τι έλεγα?
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, λέω, για να δημιουργήσεις προϋπόθεση είναι να καταστρέψεις. Δηλαδή, βλέπεις, λένε, θα πάμε σε ένα υδροβιότοπο που είναι πάρα πολύ ωραίος, πάρα πολύ ωραία αυτή, και θα χτίσουμε ένα, ένα ξενοδοχείο.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι καταστρέφεις τον υδροβιότοπο για να χτίσεις, να δημιουργήσεις ένα ξενοδοχείο, ναι, να δημιουργήσεις θέσεις εργασίας. Μετά δεν θα βρίσκεις προσωπικό γιατί θα δίνεις τέτοια.
0: Μετά θα βρίσκεις να παρκάρεις.
1: Απ' έξω με το all inclusive, πώς τα λένε αυτά τα καινούργια.
0: Το βραχιολάκι.
1: Έχω ένα φίλο μου τα λέει, λέει, έχουμε τουρίστες, αλλά δεν έρχεται κανείς στο μαγαζί. Γιατί είναι έτσι. Αλλιώς ή έρχονται με τα αυτά, τους αφήνουν τα κρουαζιερόπλαια, αλλά τους λένε σε μια ώρα ελάτε πίσω γιατί θα πάμε να φάμε που έχετε προπληρώσει. Οπότε δεν τρώνε σε εμάς κανένα σουβλάκι. Δεν σου πάνε αυτά όλα τα κόλπα να με τους λέει. Λοιπόν, τώρα σου βάζει ανεμογεννήτριες. Λέει τα δάση καταστρέφονται σως βέρμιος, σως αυτά, γιατί ανεμογεννήτριες εκεί στον Εύρο σκοτώνουν μερικά πουλιά, άγρια φύση, πώς τα λένε αυτά να πούμε,
0: ναι,
1: που είχε το ιδαδιά.
0: Πάει, η ιδαδιά κάηκε, δεν υπάρχει,
1: ναι, πλέον. Αλλά εντάξει, παιδί, τα πουλιά ξαναγύρισαν να πούμε.
0: Πού, μάλλον στα καρβουνά.
1: Ψάχνουν εκεί από γύρω να βρουν κάτι και ο Εύρος κάηκε. Αλλά πάνε μερικά, αυτά τραυματίζονται μετά με τις ανεμογεννήτριες εκεί, με τους ανεμόμενους αυτά. Ήξερε εδώ ο Κιχώτης παλιά και τα κυνηγούσε. Ναι. Ή βλέπει ο Θερβάντης μπροστά, τι ώρα με είχε δει κι αυτός, σαν τον αυτόνα.
0: Ποιον?
1: Αυτό είναι που έγραψε την αποκάλυψη του Ιωάννη. Τον Ιωάννη.
0: Α, τον...
1: Που έβλεπε μπροστά του. Τι θα γίνει. Λοιπόν, έτσι και αυτό ο Ολοστράδαμο. Και έτσι και ο Θερμάντη. Και έβαλε το δόκιχο να κυνηγάνε μόνο. Εμεί νομίζαμε να με. Νομίζαμε ότι. Χαχαχά, κάνει χιούμορ έτσι. Έβλεπε αυτό τι θα γίνει οι ανεμογεννήτριε. Και τι γίνει. Δηλαδή, θέλει μια καταστροφή λίγο του δάσου, θέλει λίγο αυτό. Δεν γίνεται να τα έχουμε όλα. Τα λέει και ο Άδωνη, τα λέει πολύ καλά ο Σπύρο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα λένε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, πώ θα έχουμε ανάπτυξη, λέει, άμα δεν κουνιέται τίποτα. Έτσι. Ή να, πώς στη Χαλκιδική ήρθε ο Χριστός, επένδυσε, δεν υπάρχει δάσος εκεί πέρα.
0: Ναι, στο Χολομόντα από τη μια μεριά.
1: Στο, πώς το λένε εκείνο το μέρος, το Σκουριές.
0: Σκουριές,
1: ναι, ήρθε ο ελληνικός Χριστός. Από το εξωτερικό ήρθε, αλλά ελληνικός Χριστός το ρήμαμε.
0: Καλά.
1: Είναι αυτό, πώς μια φορά είδα ένα χωριό μιλές, ψάχνα να βρω καμιά μιλιά, αλλά δεν έχουμε.
0: Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Λοιπόν. Τέλος πάντων, δηλαδή, δεν μπορεί να υπάρξει δημιουργία χωρίς καταστροφή. Αυτό θέλω να πω, έτσι να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Λοιπόν,
1: πάμε
0: παρακάτω. Σίγουρα δεν μπορεί να υπάρξει δημιουργία χωρίς καταστροφή. Αυτά τα είναι νόμοι της φυσικής, είναι νόμοι της ζωής.
1: Εντροπία που λένε.
0: Εντροπία, ναι. Εντροπία που γίνεται δυστοπία. Τέλος πάντων, υπάρχουν πολλά ζητήματα. Ο Γιώργος που μας ενημερώνει για τα 1961 διαρκείας λέει: το πολύ θαρρυντικό είναι ότι τα 1310 διαρκείας από τα 1961 είναι στην πεταλάρα μας. Αυτό είναι πάρα πολύ θαρρυντικό, παιδιά, όντως.
1: Εγώ, φίλε, δεν το βλέπω θαρρυντικό.
0: Γιατί?
1: Γιατί ο κόσμος από τη 13 έρχεται προς τη 7.
0: Έτσι σημασία έχει αυτό? Καλό είναι να φαίνεται γεμάτο το πέταλο.
1: Δεν φαίνεται το πέταλο, τη 13 δείχνει τηλεόραση.
0: Σωστό και αυτό, έχεις δίκιο. Ναι, αλλά αυτό είναι καλό, αφού έχουμε πει.
1: Τι?
0: Καλό είναι να πούμε να φαίνεται ότι δεν είμαστε πολλοί για να μην μας ξαναρίξουν.
1: Α, σωστό και αυτό.
0: Ναι, ναι. Είπαμε, όλοι στα διαζώματα, όλοι στην 7 που δεν την πιάνει,
1: ναι,
0: κάμερα.
1: Το πέταλο, παιδιά, έχει και εκεί διάζωμα,
0: ναι,
1: και πάνω διάζωμα.
0: Και πάνω διάζωμα.
1: Και έχει και πάνω από εκεί από το σπιτάκι.
0: Οχο, εκεί καταπληκτικά.
1: Ναι, ναι. Εκεί μπορεί να πάρετε και καμία σεσλόγκ έτσι να κάστε και μια ομπρέλα να πούμε άμα έχει ήλιο. Τώρα βέβαια παίζουμε στη Super League 1 που θα είναι και βραδινά. Εμείς και εσύ έχουμε μείνει αυτό στο 12, 1.
0: Ναι, 11.30, 11 παρατέταρτο. Μετά την εκκλησία. Ναι, άστο. Καλύτερα έτσι να πούμε, μια χαρά είμαστε. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα. Κάτσε να ανοίξει, ρε Γιάννη, με συγχωρείς. Καλησπέρα, ύποπτη. Νομίζω ότι τα 2000 διαρκείας φέτος είναι διαφορετικά από εκείνα του παρελθόντος. Πλέον έχει αλλάξει και η φύση των οπαδών του Ηρακλή που είναι κοντά στην ομάδα. Χτίζουμε από την αρχή. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, Γιάννη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα μεταξύ μας, έτσι πως μιλάμε, αν πριν 10 χρόνια, πριν 5 χρόνια, πριν 15 χρόνια, λέγαμε ότι θα έχουμε παράδειγμα 300 ευρώ το φθηνότερο διαρκείας με τις παρούσες οικονομικές συνθήκες και ότι θα είχαμε στις 15 Ιουνίου 2000 διαρκείας, νομίζω ότι όλοι θα λέγαμε θα μας κάνεις να πούμε. Ναι.
1: Θα γελούσαμε όπως,
0: θα γελούσαμε,
1: όπως γελούσαμε το Θερβάντης που λέγαμε πριν.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Ή αν λέγαμε, ας πούμε, ότι ξέρεις κάτι.
1: Θα λέγαμε και δεν, ναι, μας δίνεις.
0: Έχουμε 2000 διαρκείας που το φθηνότερο έχει 300 ευρώ και έχουμε και άλλα 1000 περίπου διαρκείας. 800 κάτι διαρκείας στο μπάσκετ, ας πούμε, που το φθηνότερο είναι 250. Γιατί και πάει δύο. Τέλος πάντων, όσο είναι.
1: Όχι, 250 και πάει 225 γιατί.
0: 225, ναι, έχεις δίκιο.
1: Έχεις δίκιο. Από
0: ναι, ναι, ναι, 250.
1: Τώρα,
0: ναι.
1: Για τις ανανεώσεις
0: αυτό.
1: Που γεννάνε, τώρα θα είναι
0: 250. Που είναι το φθηνότερο 250, έτσι. Δηλαδή τώρα αυτά εδώ θα γελούσαμε. Ναι. Οπότε ναι, αυτοί εμείς είμαστε η μαγιά, οι άνθρωποι που έχουν πάρει διαρκείας και θα πάρουν φυσικά διαρκείας σε αυτά τα αθλήματα. Εμείς είμαστε η μαγιά για να χτιστεί, όπως είπαμε, τα επόμενα χρόνια κάτι πολύ, πολύ, πολύ, πολύ, πολύ διαφορετικό από αυτό που είχαμε. Δεν ξέρω αν θα είναι καλύτερο ή χειρότερο. Σίγουρα πάντως θα είναι διαφορετικό. Δεν χρειάζεται να συγκρινόμαστε με το παρελθόν. Όπως επίσης, γιατί είδα και ένα μήνυμα έτσι φευγαλέα στο YouTube που πέρασε, δεν χρειάζεται να συγκρινόμαστε με αριθμούς διαρκείας των άλλων ομάδων. Πρώτα απ' όλα, καμία ομάδα δεν έχει περάσει το Γολγοθά που περάσαμε εμείς. Καμία. Καμία. Τελεία. Καμία στην Ελλάδα ποτέ. Και δεν ξέρω αν ποτέ θα γίνει.
1: Και καμία δεν έχει την τιμολογιακή πολιτική.
0: Καμία δεν έχει την τιμολογιακή πολιτική τη δικιά μας. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είμαστε το τρίτο ακριβότερο διαρκείας. Το πρώτο είναι του Παναθηναϊκού. Το δεύτερο είναι τη ΑΕΚ. Που νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει μια κατηγορία που είναι 280, νομίζω αυτός εδώ που ανανεώνουν, και μετά είμαστε εμείς. Έτσι. Καμία δεν έχει. Δηλαδή τα 3.000 διαρκείας στα δικά μας είναι περίπου ένα 200-300. Οπότε μην τρελαινόμαστε. Αυτό είναι. Εμείς τώρα χτίζουμε. Μακάρι, μακάρι στα παπούτσια μας και στο mindset το δικό μας, ας πούμε, να μπει και ο Μονεμασιώτης για να καταλάβει ότι ο στόχος τον οποίο θέλει δεν είναι κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, μπορούμε με ένα μαγικό κουμπί να το πατήσουμε και να το φτιάξουμε. Θέλει προσπάθεια από όλους μας. Εμείς την προσπάθειά μας την κάνουμε, αυτός την προσπάθειά του την κάνει. Σίγουρα εμείς θα μπορούσαμε να τα πάμε καλύτερα. Σίγουρα και αυτός θα μπορούσε να τα πάει καλύτερα σχετικά με την προσπάθεια, εννοώ ειδικά την επικοινωνιακή. Αυτό είναι το τέτοιο. Αν καταφέρουμε με κάποιο τρόπο, με κάποιο μαγικό τρόπο, να συμβαδίσει η πραγματικότητα με την προσπάθεια τη δικιά μας και να την αντιληφθεί το τι έχουμε περάσει, το τι προσπαθούμε να κάνουμε κτλ. Κτλ. Και ο μεγαλομέτοχος, τότε παιδιά, πιστεύω ότι θα έχουμε ένα μέλλον το οποίο θα είναι πάρα πάρα πάρα πολύ ευίωνο για την ομάδα μας. Αυτό. Νομίζω ότι είναι ένα και ένα κάνουν δύο, είναι μαθηματικά αυτά. Ο Αναστάσης λέει, ας πάρουμε τίτλο παιδιά και ας γίνουν οι εορτασμοί σαν τους Knicks. Όχι ρε φίλε. Α, σαν τους Knicks. Ναι, σωστά, να κάψουμε τη Νέα Υόρκη, τέτοια αυτά. Ωραία, πολύ ωραία. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Να γίνουν έτσι ακριβώς. Ο Κωνσταντίνος λέει, όπα, μεγάλο μήνυμα. Καλησπέρα. Καταρχάς στέλνει μήνυμα Γκίντεμπορ, η κοινωνία του θεάματος, και από δίπλα σχόλια πάνω στην κοινωνία του θεάματος. Να τους, είδες. Στέλνει φωτογραφία. Καλησπέρα από την Καταγάλανη Ομόνια. Όπως βλέπετε και πιο πάνω, μπήκα στο τρυπάκι να τα διαβάσω τα βιβλία χάρη σε εσάς. Τώρα στα των ομάδων. Καλή η γκρίνια ότι δεν ανακοινώνουν στην μπάλα, στο μπάσκετ κτλ. Αλλά ο Ηρακλής δεν είναι μόνο αυτά τα δύο. Πρέπει όλοι μας να στηρίξουμε γάμα σίγμα συνδέσμους και να βοηθήσουμε στο να έρθει και άλλος υγιής κόσμος κοντά μας. Εμείς πρέπει να χτίσουμε το εκτόπισμα όπως κάναμε και μέχρι τώρα, χωρίς Ματσάρη και Λούκιτς. Πάρα πολύ σωστό. Όλοι κοντά στις ομάδες, όλοι μέλη στο γάμα σίγμα, χιλιάδες χρόνια Ηρακλής, ανάπλαση στον Ηρακλή. Τι είναι αυτό? Παίρνουμε χαρτάκι, Γιώργο. Λοιπόν.
1: Ναι, έλα, διάβασε το γιατί. Άστο, ξέρω. Γιατί...
0: Όχι, άστο.
1: Τι λέει? Έκλεισα όλα τα παράθυρα. Μην κλειδωθούμε μέσα.
0: Ναι. Μην μας κλειδώσουν μέσα, να πούμε, γιατί έχει γίνει και αυτό.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα που λέει εδώ ο Κωνσταντίνος για την γκρίνια που υπάρχει για τις μεταγραφές.
1: Ποιος γκρινιάζει?
0: Είναι κόσμος ένα. Ξέρεις τι, δεν ακριβώς γκρίνια. Καλά, κάποιοι
1: αγωνιά
0: είναι.
1: Αγωνιά ο κόσμος.
0: Κάποιοι ναι. Είναι. Είναι, ρε παιδί μου, αρνητικοί ναι. Γενικά.
1: Αγωνιά, δεν... έχει μια ναι. Τέτοια να πούμε, σου λέει τι γίνεται.
0: Κάποιοι πάντα θα ψάχνουν κάτι για να μας την πούνε. Είτε εμάς, ας πούμε, γιατί έχουν κάποιο πρόβλημα με εμάς, όχι με εμάς τους δύο συγκεκριμένα, με τους ανθρώπους που τώρα χτίζουν αυτό το εκτόπισμα, όπως είπε ο Κωνσταντίνος. Σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτοί οι άνθρωποι υπάρχουν και είναι καλό να υπάρχουν. Πρώτα απ' όλα για να βλέπουμε τι δεν πρέπει να γίνουμε, να χρησιμεύουν σαν παραδείγματα προς αποφυγή. Και δεύτερο, για να θυμόμαστε κι εμείς ότι είμαστε, μάλλον να καταλαβαίνουμε κι εμείς ότι είμαστε μια μεγάλη
1: αυτό
0: ομάδα.
1: Που λες τώρα, όταν λες να προσέχουμε να μην γίνουμε έτσι, είναι σαν αυτό, ας πούμε, που πρόσεχε ο πρώην μεγαλομέτωχος της ΚΑΕ να μην γίνει αυτόνομος.
0: Αυτό ακριβώς, ναι.
1: Να μην γίνουμε
0: και να μην καταντήσει. Να μην καταντήσει.
1: Δηλαδή με αυτό το πνεύμα το λες, έτσι.
0: Ακριβώς με αυτό, ναι. Λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, είναι αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, είναι καλό. Εγώ χαίρομαι που υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, πραγματικά. Πρώτα απ' όλα, γιατί ένας μεγάλος σύλλογος έχει πολλές φωνές.
1: Εννοείται.
0: Δεν το συζητάμε. Ακόμα και αν αυτές οι φωνές δεν έχουν σχέση με τη λογική, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Καλό είναι αυτό. Και όπως είπα προηγουμένως, για να χρησιμεύουν σαν παραδείγματα προς αποφυγή. Υπάρχει λοιπόν ένα μικρό κομμάτι κόσμου που ανοίξει αυτούς και υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι κόσμου, μεγαλύτερο, οι οποίοι, ρε παιδί μου, ανησυχούν. Δεν συνεχίζουν να βλέπουν γενικά το ποδοσφαιρικό Ηρακλή με μία αμφισβήτηση. Όχι αμφισβήτηση, με μία ανασφάλεια θα το έλεγα. Δηλαδή είναι ανασφάλιση ότι, ρε φίλε, ναι, πήραμε το ματσάρι. Γιατί δεν βγήκε η φωτογραφία? Που βγήκε η φωτογραφία μαζί με τον Μονοβασιώτη. Γιατί δεν έρθει στη Θεσσαλονίκη? Γιατί δεν φωτογραφήθηκε, ξέρω εγώ, με τη φανέλα ή με την τέτοια του Ηρακλή? Γιατί είναι στην Ιταλία?
1: Γιατί δεν έκατσε να βγει φωτογραφία όπως έκαναμε εμείς στην Τρίτη Δημοτικού, που μας είχαν με ένα φύλλο χαρτί καθόμαστε και το στυλό στο χέρι και μας βγάζανε φωτογραφία στο σχολείο και μας τη δίνανε μετά και μια όλη τάξη μαζί. Να κάνει ότι υπογράφει. Ναι.
0: Και γιατί δεν έχουν ανακοινώσει καμιά μεταγραφή και δεν έχουμε παίκτες? Και πότε θα πάρουν παίκτες? Υπάρχει μια ανασφάλεια. Τι γίνεται? Μήπως φεύγει ο Μονεβασιώτης? Μήπως στράβωσε, ξέρω εγώ. Α, εντωμεταξύ, τώρα να το πω αυτό που είπε, στράβωσε. Στην προηγούμενη εκπομπή, για πλάκα, ειλικρινά παιδιά, για πλάκα, είπα ότι δεν ανακοινώνει μεταγραφές ο Μονεβασιώτης γιατί είναι στραβωμένος με τα διαρκές. Παιδιά, λέμε καμιά μαλάκια. Περνάει η ώρα. Δεν το εννοούμε. Δηλαδή, μην τρελαίνεις. Όχι, γιατί με στείλανε μηνύματα. Ότι και τι φάση και το ένα και το άλλο. Παιδιά, χαβαλέ κάνουμε γενικά. Αν είναι κάτι, θα το πούμε σοβαρά και θα το σχολιάσουμε κιόλας. Δηλαδή, αυτό δεν θα το πετούσα εγώ έτσι ένα δευτερόλεπτο και θα το περνούσαμε μπάι. Αν ήταν αυτός ο λόγος.
1: Άμα είναι, θα λέγαμε ότι, κοιτάξτε, για κάτι μεταγραφή μετά που θα ανακοινώνεται, θα ανεβαίνει το διαρκεία σε ένα δεκάρικο. Στο πέταλο, στη 13-20.
0: Λοιπόν. Αυτό είναι. Υπάρχουν άνθρωποι που ανησυχούν. Και λέω τώρα, πήγα να δω, μπήκα στο site του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός. Μία μεταγραφή. Το Φορτούνι. Έτσι.
1: Δικός του είναι αυτός.
0: Ξαναγύρισε. Αυτός. Παναθηναϊκός. Καμία μεταγραφή. Καμία.
1: Δεν έχει προπονητή.
0: Δεν έχει προπονητή.
1: Δεν έχει. Εμείς είμαστε μπροστά του
0: Πάσχα. Και παίζει και Ευρώπη.
1: Εμείς είμαστε μπροστά του. Ναι. Έχουμε, πώς το λένε. Ματσάρι.
0: ΑΕΚ. Μία μεταγραφή.
1: Καλά, αυτοί είναι πρωταθλητές.
0: Okay.
1: Αυτοί, κοίταξε, μπορεί να λειτουργούν.
0: ΠΑΟΚ. Χωρίς προπονητή.
1: Όπως ο παλιός Ηρακλής. Ο παλιός Ηρακλής, γιατί δεν έχει ευρωπαϊκές φορές, ξέρεις?
0: Ξέρω.
1: Γιατί όταν έβγαινε κύπελο ή όταν έβγαινε έφος, λέει, εντάξει, καλή ομάδα έχουμε. Δεν βγήκαμε, έφανε, τι να τους αλλάζουμε. Αφού θα κρατήσουμε κανένα δύο μεταγράφες. Οπότε την επόμενη χρονιά, πρώτο παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ, αποκλεισμός. Πρώτο παιχνίδι είναι αλλούση. Αποκλεισμός και σούπι την άμυνα, τρέξουμε να σώσουμε τη χρονιά μετά.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι έμαθα εγώ τον Ηρακλή.
0: Με Βασίλη Αντωνιάδη.
1: Από το 76. Πρώτο παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ, 0-0 εδώ, 2-0 κάτω και τρέχαμε να σώσουμε τη χρονιά μετά, να πούμε.
0: Τώρα που είπα, Βασίλη Αντωνιάδη.
1: 76-77.
0: Βασίλης Αντωνιάδης, ναι. Προπονητής του Ηρακλή όταν βγήκαμε Ευρώπη τότε.
1: Ναι.
0: Το 97.
1: Όχι.
0: Το 96. Εντάξει, Γιώργο, ένα χρόνο έξω έπεσα. Σιγά. Τότε με τον Πανηλιακό, εν πάση περιπτώσει, η τελευταία αγωνιστική. Ναι. Με τον γκολ του Γιώργου Παπαδόπουλου. Βασίλης Αντωνιάδης ήταν και ανιψιός του Πέτρου του Θεοδωρίδη. Μετά παίξαμε με το ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι. Ξαναπαίξαμε.
0: Αποκλειστήκαμε.
1: Μας είχαν πάρει τον αέρα.
0: Για μας είχαν πάρει τον αέρα, ναι. Αυτό λοιπόν.
1: Πρόσεξε, 20 χρόνια μετά,
0: 76-96.
1: Και τώρα που λες 76 που πήραμε το κύπελο, 50 χρόνια, μισό αιώνα.
0: Ναι.
1: Τι να συγκριθούμε εμείς με τις άλλες ομάδες? Τα διαρκείας. Μισό αιώνα έχουμε να πάρουμε τίτλο στο ποδόσφαιρο, να πούμε.
0: Γαλάκι.
1: Ελληνικό και ευρωπαϊκό έχουμε πάρει.
0: Για το Βασίλη Αντωνιάδη μου θέλω, μην με πας αλλού.
1: Όχι, δεν σε πάω. Ναι,
0: πώς δεν με πας. Απλά θα σε ξαναφέρω εδώ. Τώρα τον είδα κάπου σε κάτι σχόλια. Έπνεεμένα ενάντια στη διοίκηση της ΠΑΕ.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν χρησιμοποιεί τα παιδιά του Ηρακλή, τα Ηρακλάκια μέσα στην ΠΑΕ. Και φέρνει τον Μπασινά και φέρνει τον, ξέρω εγώ, εκείνον και τον άλλον και τον από εδώ και τον από εκεί. Δηλαδή, ρε φίλε.
1: Αρχίσαμε.
0: Όταν λέμε ότι οι βετερανιστές είναι μάστιγα.
1: Ναι.
0: Όταν λέμε ότι οι βετερανιστές είναι state of mind. Δεν είναι απλά δηλαδή κάποιοι άνθρωποι που κυκλοφορούν. Είναι νοοτροπία.
1: Είναι
0: νοοτροπία. Δεν έχει να κάνει με τα άτομα.
1: Όχι.
0: Όχι. Είναι μια νοοτροπία. Ένα πράγμα δηλαδή που ποτίζει.
1: Ναι.
0: Ποτίζει, ξέρω εγώ.
1: Να παίζουν τα Ηρακλάκια.
0: Τα Ηρακλάκια να παίζουν. Ποια Ηρακλάκια?
1: Σε ποια εποχή ζουν αυτοί?
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά.
1: Δηλαδή,
0: αυτός ο άνθρωπος.
1: Αυτό ούτε στη Ράγιο Βαγεκάνο που είναι ομάδα γειτονιάς. Το λένε. Εμείς είμαστε η μοναδική ομάδα γειτονιάς που είμαστε συνάλφα εθνική σε όλη τη Τέτιανα. Έτσι. Που είναι ομάδα γειτονιάς. Και το Καμαρών. Και μπράβο του. Δηλαδή μια ομάδα εκεί Δεν είναι έτσι. Πάνε και παίρνουν έναν προπονητή που ήταν σε άλλη ομάδα, παίχτες που παίζαν αλλού. Είχαν πάρει το Χάμες που έπαιζε, που τον είδα προχθές, ναι. Κολομβία, εθνική Κολομβία σε έπαιζε. Λοιπόν, πώς θα γίνει τώρα να μιλάτε, τι θα.
0: Μα δεν είναι μόνο αυτό. Ρε φίλε, στη βάρδιά σου που λένε και οι Αμερικάνοι, ναι. Πήγες να πούμε, έβγαλες υποτίθεται τον Ηρακλή Ευρώπη, που δεν τον έβγαλε αυτός, εντάξει. Για, όχι, για όποιον θυμάται.
1: Αυτός τον έβγαλε.
0: Άσε ρε Γιώργο, τώρα προτελευταία αγωνιστική με τον Πανιόνιο. Άστο τώρα, το δε άστο. Ποιος τον έβγαλε Ευρώπη.
1: Όχι, θέλω να πω. Βγήκαμε Ευρώπη και ο αμέσως επόμενος ποια ομάδα ήταν. Όφι. Ναι, δηλαδή δεν πέρασε κανένα τέτοια. Ναι.
0: Όφι ήταν.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: αυτή παίζα στη Ριζούπολη. Απόλλων Όφι.
0: Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο.
1: 0-2, ναι. Κέρδισε Όφι.
0: Και περίμεναν εμάς με τον Πανελλιακό 0-1.
1: 0-1.
0: Ναι.
1: Ή 1-2.
0: Τέσπα, δεν έχει σημασία τώρα.
1: Ναι.
0: Ναι. Ό,τι είναι. Ναι, απλά θέλω να σου πω ότι κατά τη διάρκεια των δικών σου χρόνων που εμπιστευτήκαμε τα δικά μας τα παιδιά τα Ηρακλάκια, δηλαδή εσένα, τον ανιψιό του τότε Προέδρου, ναι. Μα φίλε, αποκλειστήκαμε από το ΑΠΟΕΛ.
1: Και άλλες φορές έχουμε αποκλειστεί.
0: Και δεν είναι μόνο ότι αποκλειστήκαμε από το ΑΠΟΕΛ. Την πέμπτη αγωνιστική της χρονιάς που βγήκαμε Ευρώπη, χάσαμε 0-4 από την Καλαμάτα, αν θυμάστε, και πέφταμε.
1: Πέφταμε.
0: Πέφταμε. Χάσαμε 0-4 από την Καλαμάτα το 90. Δηλαδή,
1: πέφταμε. Όταν πήγαμε προτελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου στο Χαριλάου, οι Αριανοί φωνάζαν ότι θα πέσουμε.
0: Ναι.
1: Και μετά φυσικά όταν πέσαν αυτοί προτελευταία αγωνιστική του δεύτερου γύρου στο Καφάτσο, πέσαν αυτοί.
0: Πέσαν αυτοί, ναι.
1: Και γλιτώσαμε εμείς.
0: Καλά, οι Αριανοί αυτό το στόμα τους να πούμε δεν.
1: Λοιπόν, δεν το θυμάμαι, πήγαμε στο Χαριλάου, πήραμε 0-0 και λέμε, όπα εντάξει, βάλαμε και ένα βαθμό στο τέτοιο και κάτι τέτοιο κάναμε. Αυτό θα δούμε. Δηλαδή ήταν αυτοί, αυτοί είχαν την αλαζονία, θα πέσετε εσείς.
0: Και μετά πέσαν αυτοί. Εντάξει, χάσαμε
1: τα δελτία και μετά τέτοια, ναι. Απλώ έτσι για να θυμόμαστε. Απλώ εγώ ήθελα να πω αυτό το πράγμα.
0: 2-5 λέει με την Καλαμάτα. Ναι, μπορεί 2-5, εντάξει τώρα δεν έχει σημασία. Εγώ το θυμάμαι στο μυαλό μέσα.
1: Εγώ θέλω να πω λοιπόν το εξής.
0: Τρομερό.
1: Το 76 πήραμε το κύπελο με το Σάνον. Μετά είχαμε προπονητή έναν παλαιό ποδοσφαιριστή του Ηρακλή. Νομίζω Κουρτίδης λεγότανε. Αποκλειστήκαμε από το ΑΠΟΕΛ. Την επόμενη φορά που ξαναπαίξαμε είχαμε τον Βασίλη Αντωνία, δικό μας παιδί. Αποκλειστήκαμε από το ΑΠΟΕΛ. Την επόμενη φορά είχαμε δικό μας παιδί, τον Γιωβάνοβιτς. Παίξαμε με την Ανόρθωση. Αποκλειστήκαμε από την Ανόρθωση. Την επόμενη φορά είχαμε το δικό μας παιδί, τον Κοφίδη. Αποκλειστήκαμε από
0: τη Βίσλα.
1: Από τη Βίσλα.
0: Μία φορά περάσαμε και είχαμε τον Κυράστα που δεν ήταν δικό μας παιδί.
1: Δεν ήταν δικό μας παιδί, αλλά ήταν λαμόγιο αυτός.
0: Α, ήταν λαμόγιο εκείνο. Ναι, ναι, ενώ τα δικά μας παιδιά όλοι άγιοι.
1: Όχι, θέλω να σου πω τώρα. Έτσι. Λοιπόν, δηλαδή. Πώς το λέτε. Δεν μας πάνε τα δικά μας παιδιά.
0: Ναι, ρε παιδιά, δεν μας πάνε. Τέλος πάντων. Έχει έρθει εδώ ένα μήνυμα. Δεν ξέρω τώρα αν είναι καλό ή κακό. Εγώ θα το διαβάσω να πούμε. Λέει εδώ ο Λιάκος, λέει, η αλήθεια είναι ότι συνέχεια λέτε μαλακίες για να περνάει η ώρα. Αυτή είναι η ταυτότητα της εκπομπής. Όποιος δεν το έχει καταλάβει, πρόβλημά του. Τώρα μάλλον θέλει να μας υπερασπιστεί ο Λιάκος.
1: Κράσανε οι προηγούμενοι.
0: Όχι, είναι εκεί που έλεγα εγώ, ρε παιδί μου, ότι νομίσαν ότι τα λέμε στα αλήθεια, ότι ο Μονεμβασιώτης.
1: Ναι.
0: Και λέει, όλο μαλακίες λέτε να μην, τώρα όποιος δεν το έχει καταλάβει.
1: Εντάξει, αφού εντάξει. Μας δώσανε και το τίτλο, έτσι.
0: Ισχύει.
1: Λοιπόν. Έχουμε, πώς το λένε, το άμπαλ.
0: Ναι, η πιο άμπαλ εκπομπή του ραδιοφώνου.
1: Βόλησε ο Βίκος εκεί με τους ακόλουθούς του.
0: Ναι.
1: Και βραβευτήκαμε.
0: Βραβευτήκαμε. Ο Σπύρος εδώ στέλνει ένα μήνυμα και λέει. Για περίμενε. Σε μια τυχαία συζήτηση που άκουσα, επειδή καθόμουν δίπλα τους να μιλάνε σε μια παρέα με τον Παπαϊωάννου, τα ίδια έλεγαν. Και επιπλέον ανέφεραν πως ο Κοφίδης και ο Βάσια ούτε απ' έξω από το Καθατζόγλιο δεν περνάνε πλέον. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ο Κοφίδης και ο Βάσια. Ξεχνάω το όνομα. Τώρα κόλλησα τον. Ο Αναστασιάδης, ο Σάκης και αυτοί είναι μαλωμένοι με τους υπόλοιπους. Έχουμε το ιερό προνόμιο στον Ηρακλή. Οι βετεράνοι μας δεν είναι χωρισμένοι σε δύο γκρουπ και να είναι σκοτωμένοι μεταξύ τους και να μην μιλούνται.
1: Μόνο. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό που είναι μόνο δύο γκρουπ.
0: Με μπορεί να είναι και παραπάνω, ναι.
1: Θα σου πω εγώ ένα πράγμα. Παλιά, εσείς δεν τα προλάβατε αυτά. Στις ομάδες υπήρχαν λεγόμενες κλίκες. Όταν παίζανε. Δηλαδή θα βάλεις σέντερφορ αυτό που θέλω εγώ. Για παράδειγμα, εμείς είχαμε πάρει μια φορά ένα σέντερφορ, τον Νίλσεν, από την ΑΕΚ.
0: Καλό.
1: Ο οποίος είχε κάνει μια φοβερή χρονιά στην ΑΕΚ και μετά το φέραμε σε εμάς. Τι έγινε. Ο Νίλσεν ήταν έτσι ωραίος, ψηλός, ξανθός και έβαζε γκολ με κεφαλιά. Ανάθεμα που του κάνανε καμιά σέντρα. Εγώ δεν θα ξεχάσω το παιχνίδι. Είδα ένα παιχνίδι στο Καφρατζόγλιο. Όσο ήταν ο Νίλσεν, η μπάλα πήγαινε σε ρητά. Σε κάποια φάση το βγάζει προπονητής αλλαγή και από τότε αρχίζει να κάνει σέντρες. Δηλαδή, και... ναι, και λέγαμε τι γίνεται, τι κάνει. Ή πώς το λένε, ξέρω εγώ, να... Α, δεν είσαι ο δικός μας, δεν θα σε δώσω την μπάλα στο πόδι, θα σε δώσω πιο μπροστά, να μην πάρεις καλά, να μην. Δηλαδή, αυτά γινόταν. Ειδικά στους παλιούς καιρούς, αυτό είναι έτσι διαποτισμένο μέσα στους.
0: Ναι, ναι, ξεκάθαρα.
1: Λοιπόν, και πολλές φορές κιόλας, τώρα επειδή ανέφερες και τον Βασίλη του Χατζηπανάκη, πολλές φορές, επειδή θέλουν να το παρουσιάζουν έτσι, δήθεν ας πούμε είναι ότι ο Βασίλης ο Χατζηπανάκης είναι παραπονούμενος από τον Ηρακλή γενικό ως ιδέα, ή είναι παραπονούμενος από τον κόσμο του ως. Έχει παράπονο, μάλλον έτσι, όχι, έχει παράπονο από τον Ηρακλή ως ιδέα, έχει παράπονο. Όχι, ο Βασίλης Χατζηπανάκης έχει πολύ συγκεκριμένες. Πολύ συγκεκριμένα παράπονα από συγκεκριμένους ανθρώπους. Mm-hmm. Επειδή δεν θέλουμε να τα πούμε αυτά τα πράγματα, γιατί δεν θέλουμε να τα ανασκάψουμε.
0: Και δεν είναι και δικιά μας δουλειά. Και δεν είναι και δικιά μας δουλειά. Αν θέλει να τα πει ο Βασίλης.
1: Εντάξει, άμα χρειαστεί να πούμε καμιά φορά, μπορεί να γίνει. Άμα δηλαδή γίνει γιατί. Γιατί αυτό πέφτει το ανάθεμα στον κόσμο.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Αν έρθει, αν βγει σε μια εκπομπή.
1: Άμα αρχίσει, ας πούμε, πολύ αυτή η ιστορία ότι να ο κόσμος κάνει έτσι, έτσι κάνανε το Χατζηπανάκη να μην έρχεται. Ο κόσμος κάνει αλλιώς, έτσι κάνανε το Κοφίδι να μην έρχεται. Έτσι, όχι, αυτά θα υποθούνε.
0: Ναι.
1: Θα υποθούνε, θα υποθούνε, θα υποθούνε.
0: Έτσι.
1: Γιατί εντάξει, αυτή είναι τέτοια. Ότι να το ρίχνουμε στον κόσμο, σε κάποιο αφηρημένο όν και τέτοια και να βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω, όχι.
0: Ναι. Όχι, ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή αν βγει σε ένα ράδιο ο. Όχι ψιζέντ, παλέμαχος που είναι από την άλλη κλίκα κτλ.
1: Παλέμαχος ή δημοσιογράφος, καλοθελητές.
0: Ναι, ναι, ναι. Και λέει ότι ο Χατζηπανακής δεν έρχεται λόγω του κόσμου. Εκεί ναι, θα μιλήσουμε κι εμείς και θα
1: με πούμε. Με το
0: Με το κουμέντα, ναι. Με το κουμέντα. Και θα πούμε, παιδιά, να σας πούμε εμείς για ποιο λόγο δεν έρχεται ο Χατζηπανακής. Mm. Αφού δεν θέλετε εσείς να πείτε την αλήθεια, δεν το χρεώσετε αυτό το. Ή ο Κοφίδης, ή ο Σάκης ο Αναστασιάδης. Ή να πούμε τι γινόταν στη Γάμα Εθνική όταν ο Σάκης ο Αναστασιάδης ήρθε εδώ και ήταν προπονητής κτλ. Αυτά. Γιατί αν ανοίξουμε το στόμα μας, μπορούμε να μιλάμε ώρες. Ο λόγος που δεν το κάνουμε είναι γιατί θεωρούμε ότι αυτά τα πράγματα δεν χρειάζεται να αφορούν δημόσια, ρε παιδί μου, να βγαίνουν στο δημόσιο λόγο. Είναι κάτι το οποίο οι εμπλεκόμενοι ας το λύσουν μεταξύ τους. Ας βρουν έναν τρόπο.
1: Άμα θέλουν.
0: Άμα
1: δεν θέλουν.
0: Και άμα δεν θέλουν, πάλι, δεν πειράζει.
1: Εμείς τους αγαπάμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όχι εμείς, ο κάθε Ηρακλειδέας με τα ιδάλματα που είχε. Έτσι. Που είχε αφήσει στο δωμάτιό του, που μάζευε σε χαρτάκια, που τον είχε τον έναν θεό, τον άλλον ημίθιο, τον άλλον τέτοια, όλη τη διαδρομή που κάνανε μέσα στην ομάδα. Λοιπόν, το έχει μέσα στην ψυχή του. Αυτό ας είναι τέτοιο. Δεν είναι ούτε να αποκαθιλώνουμε τέτοιο, ούτε να κάνουμε κάποιους παραπάνω από ό,τι είναι. Δεν είναι. Εντάξει. Εντάξει, το Χατζηπανάκη, τώρα τον έχουμε εκεί Χατζηπανάκη, γιατί ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό που σκέφτηκαν και κάνανε. Τώρα το λέω επειδή το βλέπω. Mm. Και όπως το βλέπει και πολλοί κόσμος στις εκπομπές που γίνεται. Έτσι, λοιπόν.
0: Α, ναι, τον
1: έτσι είναι μια κατηγορία από μόνο. Ψηφίστηκε ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της Ελλάδας. Τι να λέμε τώρα. Ό,τι θέλει να κάνει. Θέλει να έρχεται, να έρχεται. Θέλει να μην έρχεται, να μην έρχεται. Θέλει να γκρινιάζει, να γκρινιάζει.
0: Παιδιά, δεν μας... Παιδιά, να σου πω κάτι. Ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε παίκτης που πέρασε από τον Ηρακλή, είχε τους.
1: Έβαλε
0: πρώτα απ' όλα τη σφραγίδα του. Είχε τους ανθρώπους οι οποίοι τον αγάπησαν και είχε και τους ανθρώπους τους οποίους απογοήτευσε. Εγώ προσωπικά, ας πούμε, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι όταν ήμουν, ρε παιδί μου, στην ηλικία, ξέρω εγώ, των 17, 18, 19 χρονών, έτσι, που δεν ήμουν και πολύ μικρός, είχα, ρε παιδί μου, σαν. Αγαπούσα πάρα πολύ τον Άξι τον Στολτίδη. Έκανε κάποιες δηλώσεις σε ένα μάτς με τον Πανιλιακό και από τότε αποκαθιλώθηκε στα μάτια μου. Δεν θα κάτσω εγώ τώρα να πω κάτι για τον Στολτίδη.
1: Όχι. Συνεχίζει να είναι, μακάρι να προσφέρει στον Ηρακλή.
0: Τέλος.
1: Να κάνει.
0: Μην τρελαθούμε.
1: Ναι.
0: Εμείς Ηρακλής είμαστε. Ναι. Λοιπόν, είναι πολλοί κόσμος.
1: Είναι
0: τώρα.
1: Και. Πώς θα λένε. Να, που έχει κυρακλάκι ο Ηρακλής. Γιατί το αυτό είδες το περάσανε στον Τούκου.
0: Ποιον.
1: Που δεν είναι ο Στολτίδης στην ομάδα.
0: Ναι, είναι.
1: Λοιπόν, όχι αυτό που είπες πριν, παιδί μου.
0: Α, τα Ηρακλάκια.
1: Έχει και Ηρακλάκι.
0: Ναι. Λοιπόν. Ναι. Είναι πολλά μηνύματα τώρα που λένε να μιλήσουμε λίγο για τις εκδηλώσεις της Αυτόνομης. Έχει βγάλει ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων η Αυτόνομη.
1: Η Αυτόνομη δεν κάνει πια εκπομπές.
0: Η Αυτόνομη δεν κάνει εκπομπές, όχι.
1: Δεν κάνει.
0: Δεν κάνει γιατί καλοκαίρι, τώρα ξέρεις. Ο κόσμος έφυγε να πάει σεζόν.
1: Ναι,
0: προφτά, εκείνο τ' άλλο. Τώρα δεν έχει κάτι δηλαδή. Ναι. Τι να λέει.
1: Για τις εκδηλώσεις.
0: Ε?
1: Εμείς για τις εκδηλώσεις Αυτόνομης, τι να πούμε. Υποπτιστές των οργανωμένων.
0: Υποπτιστές των οργανωμένων.
1: Αλλά να πούμε τώρα.
0: Βγήκε ένα αναλυτικό πρόγραμμα για όλο τον Ιούλιο. Έχει 6 διαφορετικά πράγματα τα οποία είναι όλα πάρα πολύ ενδιαφέροντα και πάρα πολύ σημαντικά.
1: Δηλαδή μέσα στις 31 μέρες του Ιουλίου θα έχει 6 event.
0: 6 event, ναι. Λοιπόν, ξεκινάει.
1: Δηλαδή κάθε 5 μέρες.
0: Περίπου.
1: Αυτό είναι δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο, αλλά.
1: Από μόνο του τώρα, εγώ δεν έχω. Δεν είναι το...
0: Οργανωτικά μιλάς ή να το ακολουθήσει ο κόσμος.
1: Όχι, να το οργανωτικά μιλά.
0: Α, οργανωτικά.
1: Ο κόσμος τώρα είναι δύσκολο πάλι γιατί είναι η.
0: Ναι, αλλά η αυτόνομη είναι ένα σύνδεσμο ο οποίο.
1: Θα έχει... λέγαμε παλιά, θα λέγαμε πάει ο κόσμος διακοπές. Τώρα λέμε πάει ο κόσμος να δουλέψει.
0: Πάει ο κόσμος να δουλέψει σε νησί.
1: Να δουλέψει διακοπές.
0: Η αυτόνομη είναι ένα σύνδεσμο ο οποίο έχει ανανεωθεί. Έχει πάρα πολλά νέα παιδιά πλέον τα οποία είναι στο. Να το πω έτσι, στο τιμόνι του συνδέσμου και οι οποίοι έχουν όρεξη για να κάνουν πράγματα.
1: Μπράβο,
0: για καλύτερο. Να συσπυρώσεις τον κόσμο και να το φέρεις κοντά, πρέπει να κάνεις πράγματα. Δεν μπορείς να το συσπυρώσεις ούτε από τα Viber Group, ούτε από το ράδιο εδώ που μιλάμε εμείς. Εδώ θέλει να βάλεις κορμί, που λέει ο κόσμος. Να έρθεις, να πάρεις τα πόδια σου και να έρθεις εκεί, να κάτσεις δίπλα με τον άλλον, να πιείτε μια μπύρα, να μιλήσετε, να γνωριστείτε, να κάνετε ένα ραντ. Λοιπόν, να τις πάρουμε τώρα μία-μία. Να τις πούμε έτσι, μιας και δεν έχει και αυτόνομη εκπομπή, έτσι. Αλλά και επειδή μας ζήτησαν.
1: Ναι, ειλικρινά. Ναι, δεν έχει.
0: Λοιπόν,
1: δεν έχει,
0: 1 Ιουλίου, στο Ιβανόφιο στις 8, θα γίνει, λέει, μεγάλη συνέλευση οπαδών. Δεν είναι μόνο των ανθρώπων που, των συνδεσμητών της αυτόνομης, είναι όποιος αισθάνεται αυτόνομη, όποιος είναι οπαδός του Ηρακλή κτλ. Εκεί, από όσο ξέρω, θα μιλήσουμε όσοι είμαστε εκεί, θα αναλύσουμε λίγο το ζήτημα του κράνους. Να δούμε δηλαδή και φυσικά θα παίξουν μετά ανακοινώσεις το πώς θα λειτουργήσει φέτος το κράνος, πώς μπορούμε να μαζέψουμε κόσμο. Ναι.
1: Μήπως. Ξέρεις τι μέρα πέφτει 1 Ιουλίου.
0: 1 Ιουλίου πέφτει μέρα Τετάρτη.
1: Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, 1 Ιουλίου πέφτει μέρα Τετάρτη.
1: Βολική μέρα.
0: Βολική μέρα.
1: Κλειστή
0: είναι η αγορά. 8 η ώρα. Το Ιβανόφιο είναι κλιματιζόμενο πλέον.
1: Μέσα στο Ιβανόφιο θα είναι.
0: Ναι, μέσα στο Ιβανόφιο, στο πέταλο, με τα μικρόφωνα, με το ένα, με το άλλο. Όλα αυτά έχουν κλειστεί ήδη δηλαδή. Μικροφωνικές εγκαταστάσεις, τέτοια αυτά. Πολύ ωραία. Και να δούμε, να συζητήσουμε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οπαδική μας παρουσία τη νέα χρονιά. Να δούμε τι προβλήματα πιστεύουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε και να ψάξουμε όλοι μαζί να βρούμε λύσεις για να είναι όσο το δυνατό καλύτερη η οπαδική μας παρουσία αυτή τη χρονιά. Πάρα πολύ σημαντική η παρουσία όλων. Δεν το συζητάμε. Ρωτάει κάποιος πιο πριν ότι κάποιος που δεν είναι αυτόνομος, δεν είναι μέλος στην αυτόνομη, μπορεί να έρθει. Παιδιά, καταρχάς η αυτόνομη δεν έχει μέλη, πρώτα απ' όλα. Είναι ένα πράγμα ελεύθερο. Και ναι, εννοείται από τη στιγμή που είναι κάτι δημόσιο, εννοείται ότι καλεί τους πάντες να έρθει εκεί και όλοι έχουν ίσο λόγο στις αποφάσεις και στις εξελίξεις. Θες κάτι να ρωτήσεις? Όχι.
1: Όχι, ήθελα να πω για να καταλάβουν, είναι ένα πράγμα σαν τους Μενσεβίκους. Δεν είναι οργανωτική δομή των Μπολσεβίκων που έπρεπε να είσαι μέλος με συγκεκριμένα καθήκοντα και υποχρεώσεις και τέτοια. Είναι αυτό το πράγμα.
0: Είμαι στο Λευκό Στρατός, δηλαδή τι γίνεται?
1: Όχι, ρε παιδί, είμαι Μενσεβίκη, δεν είναι το Λευκό Στρατός.
0: Ήταν μετά.
1: Όχι, ρε, αυτή ήταν η πλειοψηφία στο Σοσιαλδημοκρατικό Ρωσικό Κόμμα. Απλώς μία νύχτα ήταν έτυχε να μην πάνε αυτοί, δεν βόλεψαν να ταξιδέψουν. Πήγανε μόνο οι οπαδοί του Λένιν, πήρε την πλειοψηφία και λέει: τώρα θα κάνω διάσπαση και θα είμαστε ότι εμείς είμαστε πολλοί, γι' αυτό θα υποθούμε και Μπολσεβίκη. Από τον Μπολ. Που είναι μπόλικη.
0: Γεγονό το φούτμπολ.
1: Ναι, ενώ το μεν είναι το λίγο να
0: μην. Α, το μπόλ είναι από τον μπόλικη.
1: Ναι, μπόλικο. Κάπως έτσι, κατάλαβες. Λοιπόν, και διαφωνούσε για την οργανωτική δομή. Ο Λένιν ήθελε αυστηρή οργανωτική δομή. Οι άλλοι θέλανε πιο έτσι να μην. Δηλαδή, είσαι εργάτης και κάνεις απεργία, είσαι μέλος. Δεν είναι να έχεις κομματική ταυτότητα, να πηγαίνεις στην οργάνωση, βάζεις, να κολλάς αφίσες. Ξέρω εγώ τι.
0: Τα κουπόνια.
1: Εκεί να τα κουπόνια, ναι. Να διαβάσεις τον διοικητή, να
0: έχεις
1: μπουρουμπουρου τους άλλους, ξέρω εγώ να πούμε. Όπου λένε όλοι οι κλήτες βάλατε κασέτα που λέγανε παλιά. Ναι, είναι διαφορετική αυτό. Είμαστε, για όσους τα προλάβαν αυτά, για να καταλάβουν. Είμαστε πιο φλου.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, δύο μέρες μετά, την Παρασκευή στις 3 Ιουλίου, έχει μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση, η οποία λέγεται Αστυνομική Βία και Δικαιοσύνη. Λοιπόν, θέλω λίγο να δώσετε βάση. Θα σου πω τώρα.
1: Μια διευκρινιστική ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Αστυνομική βία και δικαιοσύνη στο ποδοσφαιρικό, στο αθλητικό χώρο ή γενικά στην κοινωνία?
0: Αυτά νομίζω, Γιώργο, ότι αλληλοσυνδέονται.
1: Δεν μπορείς... Άρα θα πιαστεί πιο ευρέως το ζήτημα.
0: Θα πιαστεί τελείως ευρέως.
1: Ευρέως θα έχουμε.
0: Ευρέως. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, μπορεί και να έχουμε. Δεν έχουμε.
1: Είναι, λέει, άλλο Εβραίος, άλλο Ισραηλίτης.
0: Επίσης είναι άλλο Εβραίος και άλλο Σιωνιστής. Έτσι, ναι. Δηλαδή με τον Εβραίο δεν μπορεί να έχει κάποιο πρόβλημα.
1: Όχι, θέλω να πω, επειδή το Εβραίος, να πούμε, είναι Εβραίος γνωστό, ότι το είχε πει και η Άντζελ αυτό.
0: Ναι, σωστό.
1: Λοιπόν, ξέρεις τι. Γι' αυτό νομίζω ότι το λέμε έτσι.
0: Ξέρεις τι. Τώρα. Αντί μια και το πιάσαμε, εντάξει, θα κάνω μια παρέκβαση. Ξέρεις, αυτοί οι Εβραίοι, οι φανατικοί Ορθόδοξοι Εβραίοι, όχι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, φανατικοί Ορθόδοξοι Εβραίοι.
1: Δεν πιάνουν όπλα.
0: με τα καπελάκια και ναι. τα τέτοια. Αυτή είναι η πρώτη, είναι η πιο ισχυρή κάστα ανθρώπων μέσα και κυρίως έξω από το Ισραήλ, κυρίως στην Αμερική, που είναι ενάντια στους πολέμους που κάνει το Ισραήλ.
1: Ναι, δεν πιάνουν όπλα αυτοί. Ναι,
0: θεωρούν.
1: Ένα πράγμα σαν τους Γιαχωβάδες που έχουμε εδώ.
0: Θεωρούν ότι η πολιτική του επίσημου Ισραήλ της χώρας, ας πούμε, θίγει κατά πολύ τη θρησκεία τους.
1: Ναι.
0: Και είναι αυτό το διάστημα, ακόμα και στην Αμερική, γιατί είναι πολύ. Πάρα πολλές χιλιάδες στην Αμερική βιώνουν τεράστιο κυνήγι ναι. από τους ναι. υπόλοιπους, από τους σιωνιστές Εβραίους. Τέλος πάντων, αλλά μην μπούμε εκεί. Λοιπόν, στις 3 Ιουλίου, λοιπόν, μέρα Παρασκευή, στις 7:30 εκεί κάπου, στο Ιβανόφιο πάλι, θα υπάρχει αυτή η εκδήλωση που λέγεται Αστυνομική Βία και Δικαιοσύνη. Εκεί θα υπάρχουν δύο καλεσμένοι, οι οποίοι θα μιλήσουν για τις δικές τους εμπειρίες και φυσικά θα είμαστε και εμείς εκεί να πούμε το πώς. Αυτό το πράγμα το οποίο μας δείχνουν αυτοί οι άνθρωποι, πώς το βιώνουμε κι εμείς ή πώς μεταφέρεται στο γήπεδο. Αυτοί οι δύο καλεσμένοι, λοιπόν, έτσι για να κάνω ένα spoiler, είναι ο πατέρας του Βασίλη του Μάγκου. Ο Βασίλης ο Μάγκος, για όποιον δεν ξέρει, είναι ένα παλικάρι. Εμείς είχαμε την τύχη να το γνωρίσουμε, γιατί όταν ήταν στη Θεσσαλονίκη ερχόταν αρκετές φορές στην Αυτόνομη, ειδικά σε πάρτι κτλ. Ήταν δηλαδή ένα παιδί το οποίο το γνωρίσαμε μέσα στο σύνδεσμο. Ήταν συμμετείχε σε μια πορεία στο Βόλο ενάντια στην καύση των σκουπιδιών. Ο Βασίλης ο Μάγκος ξυλοκοπήθηκε άγρια από τους αστυνομικούς, στην ουσία βασανίστηκε και μετά από κάποιους μήνες. Δεν ανάρρωσε ποτέ στην ουσία και δυστυχώς πέθανε. Ο πατέρας του έχει ξεκινήσει μια σταυροφορία, θα πω εγώ. Έτσι, προσπαθεί ο άνθρωπος με κάθε μέσο να καταφέρει οι αστυνομικοί βασανιστές του γιού του να δικαστούν και να καταδικαστούν από την δικαιοσύνη. Μάλιστα αυτό το διάστημα είναι και το εφετείο, και θα έρθει εκεί να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει ζήσει, τι ακριβώς έγινε και τι ακριβώς ζει. Να δούμε δηλαδή σε αυτή την έρμη τη χώρα πώς ακριβώς οι αστυνομικές αρχές και γενικά, ρε παιδί μου, οι κρατικές αρχές, αυτοί που έχουν το μονοπόλιο της βίας, όπως μας λένε.
1: Το μονοπόλιο της νόμιμης βίας.
0: Της νόμιμης βίας.
1: Γιατί αυτοί να μπορούν να δέρνουν πέρα και έξω.
0: Εγώ, Γιώργο, θα σου έλεγα ότι έχουν το μονοπόλιο γενικά της βίας. Γιατί να σου πω κάτι, και της παρακρατικής βίας το μονοπόλιο έχουν, γιατί, ρε φίλε, όποιον θέλουν που ασκεί βία οργανωμένοι στο δρόμο, τον αφήνουν να το κάνει, και όποιον θέλουν τον ψάχνουν να βρουν τα χίλια μύρια όσα για να τον μπουζουριάσουν χωρίς να έχει κάνει και τίποτα. Εντάξει, μην το πάμε.
1: Κοίταξε να πεις, θα σου πω τώρα κάτι. Και όταν λέμε το μονοπόλιο της νόμιμης βίας, δεν είναι ότι η βία τους αυτή καθ' αυτή είναι νόμιμη. Ότι μέσα στα πλαίσια μιας κοινωνίας μπορείς να εξασκείς βία. Δηλαδή, όταν σε μαγκώνει ο άλλος και σου λέει έλα εδώ, σε πιάνει από το γιακά και σου πιάνει το χέρι, στο πάει πίσω και το άλλο το χέρι στο πάει πίσω και σε βάζει χειροπέδα, αυτό είναι βία. Αλλά είναι νόμιμη. Αυτή είναι νόμιμη. Όταν αφού σε πιάσει έτσι, αρχίζει και σε κάνει κλωτσοποτινάδα, δεν είναι νόμιμη.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή,
0: τώρα κατάλαβα πώς το λες.
1: Θέλω να πω ότι αυτό που λέμε νόμιμη, και γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι κάποιοι που έχουν θέσεις, τώρα προσπαθώ να το πω όμορφα για να μην θυμίσουν
0: και
1: υπολείψεις, κάποιοι που έχουν θέσεις μεγαλόσχημοι, είναι ότι ξεχάσανε το νόμιμη για ακριβώς να δικαιολογούν την κάθε είδους βία.
0: Έτσι, έτσι.
1: Την κάθε είδους βία για να τη δικαιολογούν. Εντάξει, αφού είναι αστυνομικός, φυσικό είναι, ρε παιδί μου, πώς θα πιέσει. Όχι, ο αστυνομικός έχει συγκεκριμένες εντολές να εφαρμόζει μια συγκεκριμένη βία. Νόμιμη. Γι' αυτό και λένε, δώσατε εσείς εντολή να πεταχτούν χημικά. Δεν μπορεί να πετάει όποτε θέλει ο αστυνομικός χημικά. Πρέπει κάποιος να του πει. Τότε, άμα όποτε θέλει ο άλλος πετάει, έτσι, δώσατε εντολή να πεταχτεί κρότου λάμψης. Δεν δώσατε, τι γίνεται. Όλα αυτά. Λοιπόν, η νόμιμη βία, λοιπόν, είναι αυτή που πρέπει το κράτος, έτσι, να δώσει στην αστυνομία κάποια εντολή ότι μέχρι εκεί θα κάνεις αυτό, θα κάνεις εκεί, θα κάνεις. Από εκεί και πέρα όμως ελέγχεται και αυτός. Γιατί μπορεί να περάσει στην παράνομη βία ο ίδιος. Αυτοί οι θεσμοί. Όχι όποιος παράνομος κάνει βία είναι κακός και όποιος νόμιμος κάνει βία είναι καλός. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
0: Ωραία. Συμφωνούμε. Ο δεύτερος ομιλητής είναι ένας συνοπαδός μας. Είναι ο Αναστάσης ο Μανιουδάκης. Είναι ένα παιδί το οποίο σίγουρα πολύ. πολλοί τον ξέρετε, είναι πολλά χρόνια έτσι μαζί μας στην Κερκίδα, ο οποίος και αυτός είχε μια έτσι ατυχία, το ατυχία βάλτο σε πάρα πολλά εισαγωγικά. Ο πατέρας του, ο Γιώργης Μανιουδάκης, δολοφονήθηκε έξω από το Ρέθυμνο, αν θυμάμαι καλά, από αστυνομικούς εκεί της Κρήτης, σε έναν έλεγχο που του κάνανε στο αυτοκίνητο. Είναι κάτι το οποίο οι αστυνομικοί στην αρχή πήγαν να το περάσουν ότι έπαθε καρδιακή προσβολή, αν θυμάστε την ιστορία, και η μητέρα του μαζί με
1: Ζαρτινιέρα τον... δηλαδή.
0: Όχι, ούτε καν ζαρτινιέρα. Στη ζαρτινιέρα είπαν έπεσε και χτύπησε. Εδώ είπαν ότι έπαθε καρδιακή προσβολή. Και μετά όμως άρχισε να ξετυλίγεται ένα κουβάρι, γιατί βρέθηκαν κάποιοι μάρτυρες οι οποίοι είπαν: τι καρδιακή προσβολή, ρε παιδιά, τέσσερα άτομα τον δέρανε τον άνθρωπο. Καρδιακή προσβολή έπαθε γιατί τον δέρανε τέσσερις άνθρωποι. Ναι. Βρήκαν τα σπασμένα του γυαλιά και η μητέρα του μαζί με τον Αναστάση ξετυλίξαν ένα ολόκληρο κουβάρι και φτάσανε στο σημείο λοιπόν να καταφέρουν κάποιοι αστυνομικοί να καταδικαστούν, φυσικά να μην πάνε φυλακή, και αυτοί περιμένουν το εφετείο. Απλά τώρα το τελευταίο διάστημα έχουν φτάσει στο σημείο να κάνουν ασφαλιστικά μέτρα στη μητέρα. Τέλος πάντων, θα μας τα πει το παιδί και αυτά, να δούμε ακριβώς τι γίνεται, να ανοίξουμε λίγο τα μάτια μας, να καταλάβουμε με τι ανθρώπους έχουμε να κάνουμε, σε τι πραγματικότητα ζούμε, και να δούμε φυσικά και τη δική μας στάση απέναντι σε όλα αυτά, έτσι. Γιατί και εμείς σαν οπαδοί του Ηρακλή, αν μη τι άλλο, έχουμε υποφέρει, όχι βέβαια στο βαθμό που υπέφεραν αυτοί οι δύο άνθρωποι που χάσανε δικούς τους ανθρώπους, ο ένας μάλιστα και το γιο του, ο άλλος τον πατέρα του, εντάξει, δεν είναι κάτι που μπορούμε να συγκριθούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει και εμείς σε ένα πολύ μικρότερο ποσοστό έχουμε υποφέρει από τέτοιες τακτικές. Οπότε αυτή είναι μια εκδήλωση η οποία θα γίνει στις 3 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή, στις 7 στο Ιβανόφιο. Θα έρθουν αυτοί οι δύο άνθρωποι εκεί να μας μιλήσουν, να μας εξηγήσουν, να τους κάνουμε ερωτήσεις και μετά να κάτσουμε μαζί και να δούμε κι εμείς, να το πλατιάσουμε λίγο το ζήτημα και να δούμε πώς αυτό το πράγμα γίνεται η αναγωγή σε ολόκληρη την κοινωνία.
1: Αυτή η εκδήλωση δεν είναι αφορά μόνο οπαδούς του Ηρακλή, μπορεί να έρθουν και κόσμος που ενδιαφέρεται γενικά για την αστυνομική βία, οτιδήποτε άλλο.
0: Φυσικά. Φυσικά.
1: Αρκεί να μην φοράει μπλούζες και...
0: Αρκεί να σέβεται τον Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Αν σέβεσαι τον Ηρακλή και τους οπαδούς του, δεν θα αρθείς με μπλούζα άλλης ομάδας.
1: Ναι. Έτσι.
0: Λοιπόν, στις 8 Ιουλίου τώρα, νομίζω ημέρα Τετάρτη, όχι νομίζω, ημέρα Τετάρτη, στις 7, πάλι στο Ιβανόφιο, στην κεντρική σάλα, θα έχει ένα τουρνουά οπαδών 3-on-3 basketball. Δηλαδή ο καθένας με την παρέα του μπορεί να κάνει ομάδες των τριών, και να έρθετε εκεί παιδιά να παίξουμε ένα τουρνουά. Ο καλύτερος θα κερδίσει κάτι.
1: Σε μια μπάσκετα.
0: Ναι, στις δύο μπασκέτες όμως θα παίζουμε. Δηλαδή ένα μάτς θα γίνεται στη μία μπασκέτα, ένα μάτς θα γίνεται στην άλλη μπασκέτα.
1: Τρεις θα ανέβουν κατεβαίνουν το γήπεδο, θα κουράζονται.
0: Ναι, ωραία. Όχι. Σε μία μπασκέτα θα γίνεται. Και μετά θα έχει εκεί κοκτέιλ, θα έχει τέτοια αυτά, ποτά, τέτοια αυτά. Και ένα DJ set, ας πούμε, λίγο ρε παιδί μου, να πάρουμε μερικές ανάσες έτσι λίγο που θα έχει νυχτώσει κτλ. Και θα περάσουμε πάρα πολύ καλά. Οπότε παιδιά, βρείτε την παρέα σας, βρείτε την ομάδα σας, φτιάξτε ομάδες των τριών και ελάτε στις 8 Ιουλίου στο Ιβανόφιο. Τώρα στις 17 Ιουλίου ρεμπέτικο live θα έρθει έτσι ειδικό κλιμάκιο, θα ανακοινωθεί αυτό, θα γίνει χαμός, εντάξει, εδώ το συζητάμε, Παρασκευούλα είναι, καλά είναι.
1: Νομίζω ότι... γίνει αυτό.
0: Στο Ιβανόφιο, έξω, στο ανοιχτό.
1: Στο ανοιχτό.
0: Ναι, στο πάρκινγκ εννοούμε. Πάλι έτσι τραπεζάκια, τέτοια αυτά, σουβλάκια.
1: Αν είδαμε.
0: Θα έχει ζέστη.
1: Α, ωραία.
0: Θα έχουμε ψεκάσει και για τα κουνούπια, να ξέρεις. Λοιπόν, τώρα, στις 23 Ιουλίου, που δεν θυμάμαι τι μέρα είναι, στις 7, υπάρχει μια άλλη εκδήλωση που λέγεται Καταστολή στις Κερκίδες και νέος αθλητικός νόμος. Λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά, ειδικά για τους πιο μικρούς και τους πιτσιρικάδες, να έρθετε εκεί. Θα είναι ο δικηγόρος της αυτόνομης, ο οποίος θα μας εξηγήσει ακριβώς πώς λειτουργεί ο αθλητικός νόμος, τι πρέπει να προσέχουμε, τι πρέπει να μην κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που γίνει κάτι, τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε κτλ. Χρηστικές πληροφορίες, ανάλυση. Να το δούμε λίγο, να το πιάσουμε, να μην μας πιάσουν κότσο. Πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά λέω για τους νεότερους. Και μετά στις 29 Ιουλίου, στις 8.30 πάλι στο Ιβανόφιο στο ανοιχτό, θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ το 80-11-17 που είχε κάνει ο Γιώργος Μαυρόπουλος για την ΕΡΤ 3. Και η αφορμή για να το δείξουμε αυτό το ντοκιμαντέρ ήταν και κάτι που παίχτηκε και εδώ, αλλά και νομίζω το σχολιάσαμε εδώ, γιατί το συζητούσαμε πάρα πολύ με πολύ κόσμο, ότι υπάρχουν νέα παιδιά 16, 17, 18, 19, 20 χρονών, οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν ιδέα τι έγινε ούτε το 80, το 11, ούτε το 17. Δεν έχουν ιδέα. Ναι. Δεν έχουν ιδέα, δηλαδή πραγματικά δεν είναι. Οπότε πρέπει να δείξουμε το ντοκιμαντέρ, να καταλάβουν, να δουν ακριβώς τι συνέβη και εμείς να θυμηθούμε και με αυτόν τον τρόπο να προχωρήσουμε με ορίζοντα αυτά τα τρία αστέρια που λέγαμε πάντα. Μόλις ήρθα σπίτι, φίλησα την κόρη μου τη μεγάλη, γενέθλια σήμερα. Αδερφέ, να σου ζήσει. Γίνεται 7. Πω, καταπληκτική ηλικία. Έβαλα μπύρα, άναψα κάρβουνα, άνοιξα Ηρακλή, όφωνο και χαλαρώνω. Θα σας ακούσω κονσέρβα. Χαιρετίσματα από Λονδίνο. Πολλούς χαιρετισμούς. Χιλιόχρονη να σου ζήσει. Καλό τύχη να είναι η κόρη σου.
1: Να σου ζήσει, να είσαι γερός, να τη χαίρεσαι και να την καμαρώνεις. Και χαιρετίσματα στο Κεανόλευκο Λονδίνο.
0: Κεανόλευκο το Λονδίνο. Λοιπόν, αυτά με τις...
1: από παλιά, με την Τσέλσι, με την Τότεναμ, αυτά δεν είναι τυχαία, ναι.
0: Μάλιστα. Ο κύριος Σάκης είναι στον κόσμο του. Πότε θα ανακοινωθούν οι μπόμπες που γράφουν τα site?
1: Δεν ψήνει το βέλιο.
0: Ψήνουμε το βέλιο τώρα, γιατί θα είναι μεγάλη μπόμπα. Εντάξει, ο καθένας είναι στην κοσμάρα του. Είναι ωραίο πράγμα αυτό. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: καλησπέρα, ύποπτη. Βασικά, πριν πάμε στο μήνυμα του Γιώργου, νομίζω, παιδιά, ότι γενικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμμετάσχουμε σε αυτές τις εκδηλώσεις, τις δράσεις που θα γίνουν, γιατί είναι η καλύτερη οπαδική, να το πω έτσι, προετοιμασία για το πρωτάθλημα που έρχεται. Επίσης, 22 Ιουλίου παίζουμε με τον Πανιόνιο φιλικό στην Πτολεμαϊδα, έτσι. Αυτό το βάζω έτσι. Να ξέρετε, να πάρετε τις άδειές.
1: Και ανώλευκη Πτολεμαϊδα.
0: Γιατί Ηρακλής Πτολεμαϊδας.
1: Ναι.
0: Ναι, εννοείται.
1: Σύνδεση λοιπόν, που έχουμε εκεί πέρα.
0: Αλίμονο.
1: Από
0: πέρα. Να υπάρχει ένα πανίο 87, οι τίτλοι περηφάνειας μας. Ναι.
1: Οπότε λοιπόν, όσοι κανονίσατε άδεια τον Ιούλιο, την πατήσατε.
0: Όχι, θα φύγετε από εκεί που είστε. Αρθείτε μια Πτολεμαϊδα και θα πάτε. Δεν είναι κάτι.
1: Γιατί Πτολεμαϊδα, για όλες αυτές τις εκδηλώσεις εδώ, κοσμογονία.
0: Κοσμογονία. Χαμός γίνεται.
1: Τώρα, συγγνώμη, επειδή είναι εδώ, ξέρεις, του
0: Γάμα Σίγμα.
1: Δικά μας, όχι του Γάμα Σίγμα, του αυτών οργανωμένων.
0: Ναι.
1: Των ύποπτων οργανωμένων.
0: Ύποπτη, άλλη μη τι άλλο.
1: Των οργανωμένων που έχουν ύποπτη στάση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Είναι πρωτόγνωρα, κοσμογονικά. Πώς τα λένε, δεν έχουν ξαναγίνει αυτά. Δεν ξέρω
0: εσύ που
1: ασχολείσαι να πούμε.
0: Όχι.
1: Δηλαδή τέτοια πράγματα τώρα, τέτοιες εκδηλώσεις που με σοβαρά ο αντικείμενο, με σοβαρή
0: στόχευση.
1: Στόχευση, με σοβαρή οργάνωση. Έτσι, με ανθρώπους δεν είναι τώρα εντάξει. Άντε, καθίσαμε ένα απόγευμα να πούμε, να τα πούμε λίγο εδώ. Εντάξει, μαζευτήκαμε 50 άνθρωποι και λέμε κάτι. Είναι πολύ μεγάλη.
0: Παιδιά,
1: είναι μεγαλόπλο, φιλόδοξο σχέδιο και πάρα πολύ δύσκολο να πούμε.
0: Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι εάν θέλουμε να έχουμε μία εικόνα στο γήπεδο η οποία θα είναι θελκτική για όλους αυτούς εδώ που θέλουμε να προσελκύσουμε στο γήπεδο, είτε είναι παλιοί οπαδοί του Ηρακλή που αποστασιοποιήθηκαν, είτε είναι άνθρωποι τους οποίους θέλουμε να φέρουμε κοντά μας, είτε είναι άνθρωποι τους οποίους θέλουμε να τους κάνουμε Ηρακλή γιατί δεν είναι κάτι, ξέρω εγώ, ή υποστηρίζω κάποια άλλη ομάδα, θα πρέπει η εικόνα του Πετάλου να είναι τέτοια που αυτοί οι άνθρωποι να μένουν με το στόμα ανοιχτό. Έτσι θα χτίσουμε τον Ηρακλή της νέας εποχής. Ο Ηρακλής νέας εποχής δεν χτίζεται ούτε από σχόλια στο ίντερνετ, ούτε από... Εννοείται ότι όλα αυτά μετράνε και εννοείται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά και μπράβο σε όποιον ασχολείται έστω και ένα δευτερόλεπτο με τον Ηρακλή την ημέρα. Ναι, αλλά αν η μαγιά που θα τρέχει τα πράγματα και θα δημιουργεί, θα πρέπει να δείχνει οργάνωση, σοβαρότητα, συσπήρωση και όραμα. Αυτά τα τέσσερα πράγματα. Δεν μπορεί να είναι ούτε τριαλαλή τριαλαλό, ούτε τίποτα. Το πέταλο θα πρέπει να έχει μια εικόνα του χρόνου η οποία να αφήσει όλους τους ανθρώπους με το στόμα ανοιχτό και να πούνε πού ήταν αυτοί τόσο καιρό. Όπως ακριβώς έγινε στο μπάσκετ. Το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, η περσινή χρονιά στο μπάσκετ είναι οδηγός και δεν είναι οδηγός μόνο για μας που μιλάμε εδώ κτλ. Κτλ, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι και για τους οργανωμένους. Θα γίνουν πράγματα τα οποία θα ανανεώσουν την εικόνα του πετάλου, θα ανανεώσουν την εικόνα του γηπέδου. Υπάρχει σχεδιασμός για να γίνουν κορεό, υπάρχει σχεδιασμός για να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. για να μπορέσουμε να ανεβάσουμε τον Ηρακλή επίπεδο. Όλα αυτά γίνονται με έναν άξονα και με ένα όραμα που λέει ότι αυτοί οι 5.000 οπαδοί του Ηρακλή που αυτή τη στιγμή τον ακολουθούν παντού, είτε είναι στο πέταλο, είτε είναι στη 13, είτε είναι στα επίσημα, να γίνουν μέσα σε μερικά χρόνια 10.000. Σε λίγα χρόνια. Αυτό. Που ακόμα και όταν θα βρέχει, ακόμα και όταν θα παίζει ο Ηρακλής ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο θα βρέχει και θα παίζουμε με την Καλαμάτα, θα πηγαίνουν στο ποδόσφαιρο και μετά θα πηγαίνουν στο μπάσκετ. Και θα βγάζουν ένα πανί ερχόμαστε σε λίγο και θα αφήνουν όλη την Ελλάδα να παραμιλάει. Αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε, αυτό είναι αυτό που ονειρευόμαστε, αυτό είναι που έχουμε θέσει ως στόχο. Όσο περισσότερο τα πλαισιώσετε όλα αυτά που κάνουν τα νεότερα παιδιά του συνδέσμου πλέον στην αυτόνομη, τόσο πιο εύκολα θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Τόσο περισσότερη δύναμη θα τους δώσετε για να κάνουν περισσότερα πράγματα. Αν δηλαδή τώρα σε όλες αυτές τις δράσεις είναι οι ίδιοι και οι ίδιοι, θεωρώ ότι μία θα το κάνουν, δύο θα το κάνουν, τρεις θα το κάνουν, πέντε θα το κάνουν, δέκα θα το κάνουν, μετά θα ξεφτύσει. Αν όμως κι άλλοι άνθρωποι το πλαισιώνουν, κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι, κι άλλοι, που έρχονται και βλέπουν και περνάνε καλά, δεν λέμε να το κάνουν σαν αγκάρια, τότε παιδιά θα γίνονται και πολύ, πολύ, πολύ περισσότερα πράγματα. Όντως είναι κάτι πρωτόγνωρο, για τον Ηρακλή τουλάχιστον.
1: Και για τα ελληνικά δεδομένα.
0: Για... καλά,
1: εντάξει, δεν... επειδή μιλάμε και κάποια χρόνια να πούμε, δεν είχαμε όρεξη να κοιτάξουμε παρά έξω από εμάς, δεν ξέρω. Εγώ τουλάχιστον δεν είχα καμία όρεξη. Λοιπόν, ούτε ποδόσφαιρο, ούτε αθλητικά, ούτε τέτοια να βλέπω τι γίνεται στην πρώτη εθνική και σε αυτά. Πόσο μάλλον και στα οπαδικά. Εντάξει, μόνο άμα γινόταν κανένα θέμα, ας πούμε, με αρνητική χρειά, μόνο τότε. Που παίρνει και περισσότερη δημοσιότητα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν,
0: έτσι ακριβώς.
1: Δεν ξέρω και αυτό αν έχουν γίνει εκδηλώσεις από οπαδούς άλλων ομάδων. Τέτοιου είδους.
0: Κοίταξε, σίγουρα έχουν γίνει. Δεν νομίζω ότι έχουν γίνει έτσι με τέτοιο προγραμματισμό. Δηλαδή, ξέρεις κάτι, ξεκινάει αυτός ο μήνας και αυτόν τον μήνα θα κάνουμε αυτά τα 6 πράγματα.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Ξεκινάει ο επόμενος μήνας και αυτόν τον μήνα θα κάνουμε άλλα 2.
1: Έχω ακούσει για συνελεύσεις οπαδών που γίνονται, συνέδρια, εντάξει. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι πάρα
0: επειδή πολύ. Ρωτάνε οι φίλοι και αν θα επιστρέψει το Seek and Blue Festival, θα σας πω το εξής. Στις 27 Νοεμβρίου του 27, η Αυτόνομη Θύρα 10 κλείνει 20 χρόνια. Από τις 27 Νοεμβρίου του 26 μέχρι τις 27 Νοεμβρίου του 27, δηλαδή από τον επόμενο Νοέμβριο και για ένα χρόνο, θα γίνουν πάρα πολλές εκδηλώσεις οι οποίες θα αφορούν τα 20 χρόνια του συνδέσμου. Και συναυλίες θα γίνουν και πράγματα που δεν περιμένετε. Λίγο υπομονή, θα τα δείτε όλα. Πάντως γενικά όρεξη να έχουμε, συσπήρωση να υπάρχει, συμμετοχή να υπάρχει, στήριξη να υπάρχει και θα δούμε πράγματα τα οποία από τα νέα παιδιά που έχουν μπει στο σύνδεσμο, τα οποία δεν τα έχουμε δει γενικά τα προηγούμενα 20 χρόνια του συνδέσμου. Οπότε... λίγο υπομονή και θα τα δούμε. Ένας φίλος λέει πρέπει να ξανανοίξουν σύνδεσμοι, να συσπηρώνουν κόσμο. Έχει απόλυτο δίκιο, απλά πλέον δεν είναι τόσο εύκολο λόγω των καινούριων κανονισμών. Και το δύσκολο δεν έχει να κάνει με την καινούρια νομοθεσία. Το δύσκολο έγκυται στην ενοικίαση του χώρου. Εκεί είναι το πρόβλημα. Οπότε αυτό είναι το οποίο κρατάει πίσω. Αλλιώς πίστεψέ με, θα υπήρχαν τουλάχιστον 2 καινούργιοι σύνδεσμοι. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: καλησπέρα, ύποπτοι από κιανόλευκες σικές. 1. Αρχικά, υπάρχει περίπτωση να πέσουμε στα χαρτιά γιατί δεν έχουμε ακόμα παίκτες ή για επεισόδια στην πρώτη προπόνηση? Κοίταξε, να ευχόμαστε να πάνε όλα καλά στο Μουντιάλ, μην γίνει καμιά μαλακή εκεί και μας ρίξουν για κάτι που έγινε στο Μουντιάλ. Τώρα, για επεισόδια στην πρώτη προπόνηση δεν το ξέρω. 2. Αλήθεια, πότε θα γίνει η πρώτη προπόνηση? Ελπίζουμε στο Καφτατζόγλιο. Δεν έχουμε ιδέα. 3. Έχω ακούσει ότι ο κύριος Καράογλου δίνει νέα μάχη να ξαναέρθει ο Μωραήτης στο μπάσκετ. Ξέρετε κάτι? 4. Γήπεδο στο Ηρακλή, αυστηρά σχορτατζίδες και το μπάσκετ στο μουσείο απέναντι. Εντάξει. Άμα δεν είναι στο μουσείο, ας είναι και από την άλλη μεριά του Καφτατζογλίου.
1: Ναι, αλλά στο μουσείο ταιριάζει.
0: Εντάξει, ας είναι και στο οικόπεδο να είναι.
1: Ναι, όχι, κοίταξε.
0: Μέχρι Κατσιμίδη.
1: Εμείς, κοίταξε να δεις. Το έχουμε πει αυτό το πράγμα. ότι πρέπει να γίνει ανάπλαση Αγίου Δημητρίου και 3 Σεπτεμβρίου. Δεν είναι εικόνα αυτή για μια σύγχρονη πόλη. Και επειδή βλέπουμε εδώ ότι ο Δήμαρχος προσπαθεί κάτι να κάνει εκεί με την έκθεση, με αυτά, αλλά δεν θα τα καταφέρει, γιατί εκεί είναι να γίνει πάρκο, να μπει λίγο πράσινο σε αυτή την πόλη που δεν έχει μείνει δέντρο για δέντρο πουθενά. Εδώ προχθές περπατούσα και κόψαν 4-5 δέντρα για να κάνουν μια πολυκατοικία. Αλλά θα βάλουμε μετά. Ναι. Λέω, μετά θα βάλετε κάτι μαϊντανού, λέω να πούμε. Όπως βάλετε εκεί στο πάρκο.
0: Στο πάρκο.
1: Πήγα στο πάρκο.
0: Πόπορε, φίλε.
1: Το ψηλότερο δέντρο είναι ο Μαϊντανό. Του Παύλου Μελά το πάρκο που έγινε Μητροπολιτικό πάρκο. Λέω, άρε, πάρκο να πούμε.
0: Εκεί θα 20 χρόνια θα είναι πάρκο.
1: Κάικα. Είμαστε εκεί. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, να γίνει μια ανάπλαση εδώ στην Αγίου Δημητρίου και 3 Σεπτεμβρίου. Έτσι να αποκτήσει ο Ηρακλής γήπεδο ποδοσφαίρου, γήπεδο μπάσκετ, γήπεδο βόλεϊ, γήπεδο χάντμπολ. Μια χαρά θα είμαστε, να πούμε.
0: Yeah, ο Γιώργος συνεχίζει και λέει: Στερόγραφο, είδατε ότι ο λίσταρχος ο Ρουβλιοφάγος έκανε μήνυση για απόπειρα ανθρωποκτονίας στους θηρέμπορους γιατί λέει τον κυνήγησαν. Ρέντα φουκαριάρια τα τυριά με τον 1,5 πόδι στη γάμα. Ενώ αν δεν ανέβαιναν αβαβά πέρσι, τώρα θα ήταν β'. Είναι πάρα πολύ εσχρό αυτό που έχει κάνει ο Νταβέλης ο παδός της Λάρισας. Να ξέρεις, είναι εσχρό. Δηλαδή είναι, ρε φίλε, είναι εμετικό. Δεν ξέρω αν το είδες.
1: Όχι, τώρα εγώ και αυτό τώρα το ακούω. Έκανε μήνυση σε ανθρώπους ότι θέλουν να τους σκοτώσουν.
0: Άκου για να καταλάβεις. Ο παδί της Λάρισας κάνανε κινητοποίηση.
1: Μια συγκέντρωση.
0: Μια συγκέντρωση. Κάνει, ναι. Και κάνανε πορεία. Ναι. Και η πορεία πέρασε κάτω από το σπίτι του Νταβέλη. Ναι. Τυχαία. Ναι. Τυχαία.
1: Δεν το ξέρω ο Νταβέλης ότι θα γίνει πορεία και θα πέρασε κάτω.
0: Ναι, όχι. Ναι. Τυχαία ήταν από κάτω ο Νταβέλης. Ναι. Στον δρόμο.
1: Στην πιλωτή να πάρει.
0: Στην πιλωτή. Ναι. Όχι. Περίμενε κάτι. Είχε αργήσει το Volt ή το eFood. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι. Τυχαία, ρε παιδί μου. Ναι. Δηλαδή δεν ήθελε να. Αυτό. Δεν έγινε κάτι. Δηλαδή δεν τον χτυπήσανε. Έγινε ηλεκτρική αντιπαράθεση, ξέρω εγώ. Είχε
1: και
0: αστυνομία.
1: Δεν έγινε τίποτα.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Καταρχάς είχε αστυνομία.
1: Α, δεν έγινε. Α, είχε. Όχι, αυτό θα έλεγα.
0: Όχι, ρε. Είχε αστυνομία.
1: Ναι,
0: είχε αστυνομία. Η οποία αφού τελείωσε η ηλεκτρική αντιπαράθεση, ναι, σου λέει α, αυτό ήταν μόνο. Καθίστε τώρα. Και άρχισε να του πετάει δακρυγόνα.
1: Αυτά που λέγαμε πριν.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε
0: τώρα. Όταν τελείωσε η ηλεκτρική αντιπαράθεση. Ναι. Δηλαδή τον βρίζανε προφανώς.
1: Ναι.
0: Και αυτός όμως θα απαντούσε από τι λένε.
1: Ναι. Έτσι διασκεδάζουμε εμείς. Στη Λάρισα θα μπορούσε να πει ο Νταβέλης.
0: Ναι.
1: Βρισόμαστε.
0: Ναι.
1: Τι έγινε. Λοιπόν. Με πάτε μέσα γιατί έβριζε ένα από αυτούς που με βρίζανε.
0: Όταν τελείωσαν όλα αυτά λοιπόν, άρχισε να του πετάει δακρυγόνα.
1: Ναι.
0: Και μετά βγήκε και έκανε δηλώσει και είπε ήταν απόπειρα ανθρωποκτονίας εις βάρος μου.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα αυτό.
1: Εντάξει, τώρα αυτό είναι.
0: Αυτό τώρα είναι.
1: Για ολοτοφάγους, πώς το λέτε.
0: Δεν απλά για ολοτοφάγους, ρε φίλε. Αυτό είναι η νέα εποχή. Αυτό είναι δηλαδή.
1: Σκευωρία που λέμε.
0: Σκευωρία, λέει μόνο. Ναι. Αλλά είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως που έλεγες με τον Σαραβάκο.
1: Ναι.
0: Πού να πεις τώρα κάποιον καραγκιόζη. Άμα είναι μεγαλόσχημος. Άμα είναι δηλαδή και έχει τίποτα κανάλια λαρισαϊκά κτλ. Δεν μπορείς να του πεις κάτι. Γιατί θα σου πει ότι πήγες να με σκοτώσεις. Έχουμε μπει τώρα σε αυτή την εποχή.
1: Δολοφονία χαρακτήρα,
0: ναι. Έχουμε μπει σε αυτή την εποχή που δηλαδή
1: που
0: δεν είναι πρόκληση ότι ο άλλος κάθεται από κάτω.
1: Που μπορείς να σκοτώνεις πραγματικά και ναι, να σου λένε εντάξει τι έκανε μωρέ βραστό ψυχής κάτι τέτοιο και που μπορεί να με τον άλλο πετάξει τη βαστίχα να μου και να πει πω πήγε να με βγάλει το μάτι να μου.
0: Ναι,
1: πήγε
0: ναι,
1: να με
0: αυτό,
1: πει ότι αυτή η στήφλα πήγε ότι αυτό άμα χτυπούσε εκείνο εκεί το ηχμόριο που έχω μπορεί να μην μπορούσε να πνεύσει και να. Ναι.
0: Να μου πετούσε τη μαστίχα.
1: Αυτά ξέρεις τι. Αυτά τα έχει πει ο Ντεμπόρ. Να πάω να αγοράσω το βιβλίο.
0: Ποιο βιβλίο?
1: Η δολοφονία του Ζεράρ Λεμποβισί.
0: Ρεμποβισί?
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, τα έχει πει αυτά. Τα έχει πει, ναι.
0: Ο Ντεμπόρ κατά τα φαινόμενα τα έχει πει όλα τελικά.
1: Τα έχει πει.
0: Λοιπόν, στα λεγάκια στο Ντεμπόρ. Ο Χόρχε λέει. Βασικό στάδιο προετοιμασίας για οπαδούς μόνο η αυτόνομη μπορούσε να κάνει. Κανονίστε γριές να είστε ντεφορμέδες. Θα πέσει μανέλα. Σωστός. Παιδιά, όχι, είναι. Εγώ ξαναλέω ότι δεν έχει να κάνει τόσο ρε παιδί μου με την παρουσία. Ξέρω εγώ. Έχει να κάνει με το. Ξεκινάει ο σύνδεσμος κάτι καινούριο. Ξεκινάνε τα παιδιά, τα νεότερα παιδιά, κάτι καινούριο το οποίο θέλουν να το κάνουν, να το πάνε πιο οργανωμένα, να το πάνε πιο έτσι μεθοδικά κτλ. Κτλ. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Για την ψυχοσύνθεσή τους αλλά και τη διάθεσή τους να συνεχίσουν αν αυτό το πράγμα το στηρίξει ο κόσμος. Είναι πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, να το ξέρετε.
1: Ναι, να το ξέρετε Εμείς βέβαια θα συνεχίσουμε να λέμε ότι είναι ύποπτη στάση των οργανωμένων.
0: Μα πάντα. Αλλά αυτό το έχουμε πει.
1: Στηρίξτε το.
0: Μα και έχουμε πει για ποιο λόγο είναι. Όχι. Γιατί οι οργανωμένοι είναι.
1: Οργανωμένοι.
0: Από τη στιγμή που είσαι οργανωμένος, δεν μπορεί να οργανώνεσαι για κάτι καλό.
1: Γιατί δεν έχουμε οργανώσεις.
0: Δεν έχουμε οργανωμένες δομές. Άμα ήσουν οργανωμένο. Άμα εμπιστευόσουν τις οργανωμένες δομές, τις κρατικές, τις αθλητικές, το οτιδήποτε, δεν θα χρειαζόταν να κάνεις οργάνωση. Αυτό. Ο Γιώργος λέει. Περιμένουμε να δούμε αυτά που δεν περιμένουμε να δούμε. Τρομερός. Τρομερός. Αυτό θα μπορούσε να το. Δηλαδή, πολύ ωραίο μήνυμα. Μόνο με ένα ξύσιμο της μύτης θα μπορούσε να το. Ένα πανί δικό μας που είχαν βάζει στο τουρνουά που κάνανε στη Λεωφόρο, ξέρουμε από ποια περίοδο είναι. Δεν το έχω δει ποτέ. Είναι. Μας το είχαν πάρει φίλε σε ένα. Βόλεϊ, μία Παρασκευή, Final Four, Ορεστιάδα. Γινόταν επεισόδια με την αστυνομία, αλίμονο, με εμάς. Και εμείς ήμασταν η Ορεστιάδα, ξέρετε, έχει δύο κερκίδες, την υπερυψωμένη

0: το κάνουμε. Ο αντιβεταρανιστής λέει: μην ξεχνάμε την υπογειοποίηση της Αγίου Δημητρίου και τον υπόγειο κόμβο που θα ενώνει την Αγίου Δημητρίου με την 3η Σεπτεμβρίου. Φίλε, δεν θα είναι κόμβος, κατακόμβη θα είναι. Άστο να πούμε τώρα, εδώ θα είναι.
1: Μία κατακόμβη εκεί στον Άγιο Δημήτρη που έχουμε και μία κατακόμβη εδώ.
0: Μία δίπλα από τη Μητρόπολη που ήταν το ελληνικό προξενείο επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ήταν η κατακόμβη που κάναν όπλα και τέτοια αυτά ιστορίες διάφορες. Πολλά, πολλά, πολλά. Χαμένη Θεσσαλονίκη και τέτοια αυτά.
1: Μία κατακόμβη που βρέθηκε η μπλούζα του Ηρακλή, η στολή του Ηρακλή και τα σπαθιά και την μπαραχώσανε.
0: Του μυθικού Ηρακλή ή του Τσιμάδα.
1: Όχι, του δικού μας.
0: Α, του δικού μας, ναι. Θεσσαλονίκη, πόλη των φαντασμάτων. Ποιο ήταν, Μαζάουερ, πώς λεγόταν αυτός. Δεν θυμάμαι.
1: Ξέρω.
0: Μην μπούμε και σε αυτό το βιβλίο, θα έχουμε προβλήματα. Είπαμε ήδη το Ρουμπισί. Τώρα.
1: Τι είναι το Ρουμπισί.
0: Εσύ δεν είπες αυτό που έγραψε Ντεμπόρο.
1: Α, για το Ζεράρ Λεμποβισί. Παρατηρήσεις σχετικά με τη δολοφονία του Ζεράρ Λεμποβισί, ναι.
0: Παρατηρήσεις.
1: Να δεις πώς μια δολοφονία, πώς την κάνανε τα μέσα να μην καταλαβείς τι σε γίνεται.
0: Ναι. Του Ζεράρ Λεμποβισί.
1: Λε.
0: Ρομπισί ή Μποβισί.
1: Μπο.
0: Εντάξει, οκ. Ο Νίκος στέλνει μήνυμα και λέει: άντρα, παιδιά, επιτέλους είπατε πώς στέλνουμε μηνύματα. Μια μισή ώρα περιμένω. Εντάξει, τώρα ξεκινάμε τα χρηστικά, Νίκο.
1: Αφουγκραστήκαμε.
0: Ναι, ξεκινάμε λίγο να μπαίνουμε στο κλίμα της εκπομπής.
1: Μας μπέρδεψε η αρχή της εκπομπής που εμείς μιλούσαμε και δεν μας ακούγανε.
0: Ναι,
1: δεν κάναμε την εισαγωγή έτσι όπως θα έπρεπε.
0: Η δεμή θα ήταν πολύ πιο. Θα ήταν πολύ πιο στοχευμένη.
1: Στρωμένη αυτά. Η ροή του.
0: Με σκαλέτα. Τέλος πάντων. Ναι, Μαζάουερ, Μάρκ Μαζάουερ. Ναι, ναι. Αυτό το Θεσσαλονίκη, πολύ το φαντασμάτων. Απίστευτα πράγματα. Εκπομπή για το γήπεδο θα ξεκινήσει τελικά. Ξέρεις τι γίνεται. Είναι. Τώρα. Τέλος πάντων. Κάτι θα κάνουμε. Κάτι θα κάνουμε για το γήπεδο από τη νέα χρονιά. Θα φέρουμε τον Κώστα του Παπαζαφυρίου να κάνει εδώ την εκπομπή γήπεδο στο Ηρακλή. Όπως παλιά. Ναι, λέμε να επανεργοποιηθούν οι Ηρακλητές. Να ορίστε. Να και ο Κώστας του Παπαζαφυρίου. Θα χαρεί πάρα πολύ ο Στέφανος Σωτηρόπουλος αν έρθει εδώ ο Παπαζαφυρίου. Είναι καλύτερη του. Λοιπόν, έχουμε 20 λεπτά ακόμα. Θέλεις να πάμε λίγο στο μπάσκετ?
1: Εννοείται.
0: Ναι. Να πούμε ότι τελειώσανε οι ανανεώσεις των διαρκείας. Δηλαδή αυτό το 10% που είχαμε δεν ισχύει πλέον. Και πλέον μπορούν άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν πέρσι διαρκείας να αγοράσουν. Η ζήτηση πάει καλά.
1: Τις τιμές τις ξέρεις?
0: 2,50 είναι το πέταλο. Τώρα τα άλλα δεν τα θυμάμαι, Γιώργο, να σου πω αλήθεια.
1: Το άλλο το πέταλο από τη μεριά του Κυλικίου είναι 300.
0: Είναι 300?
1: Και είναι και τα ευρωπαϊκά.
0: Τώρα το πέταλο γιατί είναι πιο ακριβό, ρε φίλε, δεν το καταλάβει.
1: Ναι. Γιατί είναι μικρότερο.
0: Εκεί.
1: Έχει μεγαλύτερη ζήτηση, κατάλαβες.
0: Α, είναι προσφορά και ζήτηση, μάλιστα. Ναι. Μάλιστα.
1: Έπειτα έχει και το Κυλικίο κοντά.
0: Οικιακή οικονομία.
1: Ναι.
0: Α, το Κυλικίο κοντά, μάλιστα.
1: Ναι, είναι και το Κυλικίο κοντά. Ναι. Είναι επί της Αγίου Δημητρίου, αλλιώς που κάθεσαι, μιλάς επί της Αγίου Δημητρίου. Αλλιώς θα πεις κάθομαι από
0: μπροστά. Στη Λιπόνος Κυριακίδη.
1: Μα ούτε στη Λιπόνος.
0: Ούτε καν. Ναι.
1: Κάθομαι στο πάρκινγκ που από μπροστά έχει ένα άλλο πάρκινγκ και μετά ακόμη ένα πάρκινγκ και μετά είμαι στη Λιπόνος. Στη Λιπόνος, πώς το είπε.
0: Στη Λιπόνος Κυριακίδη.
1: Στη Λιπόνος Κυριακίδη.
0: Ο Μιχάλης λέει: ο ντετερμινισμός φταίει για όλα. Μας έχουν βάλει στο ψηλό, όπως κατάλαβες. Ναι. Λέει, ξέρουμε αν τα διαρκείας που φαίνονται δεσμευμένα στο πέταλο του Ιβανοφίου είναι κάποια κρατημένα για να αποτελούν τα εισιτήρια ημέρας. Τι να σου πω, πολύ πιθανό. Δεν είμαι και πολύ σίγουρος. Ξέρω ότι στο πέταλο έχουν πουληθεί περίπου 400 διαρκείας. Δεν έχουν, δηλαδή από τα 900 τώρα που είναι πουλημένα, τα 400 είναι του πετάλου. Τώρα δεν ξέρω πόσα είναι δεσμευμένα, δεν το έχω δει να σου πω, φίλε.
1: Άμα θυμάται πόσα δεσμευμένα φαίνονται.
0: Ναι, άμα μπορείς να μας πεις πόσα δεσμευμένα φαίνονται, θα σου πούμε. Άμα είναι δηλαδή 400.
1: Με την ισάτοπον απαγωγή να πούμε, να καταλάβουμε τι μπορεί να είναι.
0: Μάλιστα. Αυτό. Έτσι μπορούμε να σου απαντήσουμε. Αλλά τι σημασία έχει?
1: Έχει.
0: Γιατί?
1: Έτσι,
0: για στατιστικούς λόγους.
1: Λίγο ίντρικα να πούμε.
0: Κατάλαβα. Ναι. Λοιπόν, οπότε την πρώτη μέρα που ανοίξανε τα διαρκείας έγινε ένας χαμός. Έπεσε η τέτοια.
1: Σαν το πόσο κάνει.gov.gr.
0: Ναι.
1: Βλέπεις.
0: Ναι.
1: Όταν έχει ζήτηση κάτι.
0: Όταν έχει ζήτηση, φυσικά. Λοιπόν, έπεσε, γίνεται χαμός. Θεωρώ ότι τα περσινά διαρκείας, τον αριθμό των περσινών διαρκείας θα τον πιάσουμε.
1: Ο οποίος ήταν?
0: 1400. Όσο ακριβώς βγήκανε.

0: 1300, sold out. Ναι, 1300.
1: Ναι, ήταν sold out.
0: Τώρα πώς έχουμε φτάσει.
1: 684 λέει φαίνονται στη 10. Μάλλον είναι πουλημένα. Μάλλον είναι πουλημένα. Δεν...
0: Για το μπάσκετ.
1: Για το μπάσκετ. Ναι, 10 λέμε το πέταλο.
0: Και
1: το
0: έχει
1: white.
0: 684.
1: Α. Μάλλον είναι πουλημένα.
0: Περίμενε, γιατί... συγγνώμη.
1: Ναι, έχει κρατήσει και κάποιο σύνδεσμο γι' αυτό.
0: Α, είναι εκεί τα 400 που έχουν πουληθεί. Mm. Και πέρα από τα 400 είναι κάποια άλλα κρατημένα. Mm-hmm. Ναι, περίμενα να ακούσω ένα άλλο νούμερο γι' αυτό. Mm-hmm. Άρα είναι 200 τόσα. Και είναι αυτά που έχουν κρατηθεί από το σύνδεσμο για να δίνονται σε κάθε αγώνα. Πώς γίνεται αυτό?
1: Όχι.
0: Για να δοθούν διαρκείας.
1: Όχι, όχι. Έχουν κρατηθεί κάποια από το σύνδεσμο.
0: Ναι.
1: Έτσι ώστε σε περίπτωση που γίνει όπως πέρσι κάποιο sold out, να ξέρουμε ότι τουλάχιστον ο πυρήνας των ανθρώπων, ο οποίος μπαίνει μέσα και φωνάζει και οργανώνει και κάνει και ράνει, ναι, θα να, έχει διαρκείας.
0: Ναι, ας το αγοράσει και τελευταία στιγμή δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Μάλιστα. Ναι,
1: ακριβώς. Αυτό. Αυτό είναι το νομίζω, αλλά δεν είναι πολλά. Δηλαδή νομίζω ότι αν μου λες 684, τότε έχουν πουληθεί περίπου, νομίζω ότι 100 έχει κρατήσει ο σύνδεσμο. Ή 100-150, δεν θυμάμαι. Yeah. Νομίζω 100, δεν νομίζω να είναι 150 καν. Οπότε λογικά χθες και σήμερα έχουν πουληθεί ακόμα 184. Αυτό είναι το, αυτά είναι τα νούμερα.
0: Ναι, γιατί κοίταξε να δεις, και αυτοί που δεν είχαν ανανέωση και θέλαν, σίγουρα θα πέσανε μαζωμένοι να πάρουν. Ναι, δεν είναι,
1: καλά, προφανώς
0: δεν είναι μεγάλο.
1: Μα υπήρξε
0: αυτό.
1: Πάρα πολλοί κόσμοι που έμεινε πέρυσι χωρίς
0: εισιτήριο. Τα 400 και άλλα 184, ναι, δεν είναι περίεργο. Εντάξει, και 134 ή
1: 134. Ναι, όχι, είναι νούμερα που μπορεί να υπάρχουν. Ναι. Ο Κάρολος λέει: δεν είδα κανένα άρθρο ότι έπεσε η μόρα από τις γριές. Μόνο για τον Άρη του Βασίλη Σπανούλιδα. Μα δεν θα το δεις ποτέ, φίλε.
0: Φίλε, άστο, μην μας τιμωρήσουν κιόλας.
1: Ναι, άστο, μας ξαναρίξουν. Τίποτα. Άνθρωπο δεν έχει.
0: Τα...
1: Ναι, άνθρωπο δεν έχει μέσα το Ιβανόφιο, έτσι θα λέμε. Τι γίνεται εκεί στο Ιβανόφιο, τίποτα. Παιδιά, δύο-τρία διαρκές
0: έχει πουλημένα.
1: Έχει αραχνιάσει, ναι, τίποτα. Πάλι του χρόνου δηλαδή θα το βλέπουν έτσι γεμάτο να πηγαίνει πάνω κάτω, πάλι να γίνεται ο πανικός μέσα, να έρχονται οι παίκτες και να λένε. Δηλαδή πραγματικά, άμα πάτε να δείτε τα περσινά μάτς που έχουν αυτή τώρα τη φάση την καινούρια που παίρνουν συνέντευξη από παίκτη στο ημίχρονο, δεν υπάρχει μάτς που να πήραν συνέντευξη από παίκτη ή προπονητή αντίπαλης ομάδας στο ημίχρονο και να μην αναφέρθηκε στην ατμόσφαιρα. Δεν υπάρχει ούτε ένα. Βάλτε το και δείτε το, δεν υπάρχει. Ακόμα και αυτοί, ρε παιδί μου, οι οποίοι δεν μας γουστάρουν. Δηλαδή, οι οποίοι είναι δασκαλεμένοι να μιλάνε τέτοια πράγματα. Α, ο Ταϊρή, παράδειγμα, του ΠΑΟΚ. Δεν μπορείς να το. Δεν είναι διαχειρίσιμο το Ιβανόφιο για τους παίκτες που έρχονται να παίξουν
0: όχι
1: μέσα. Και γι' αυτό το λόγο.
0: Οι εκφωνητές λίγο τα καταφέρνανε πέρσι.
1: Ο εκφωνητής, ο ένας ειδικά, μια χαρά τα κατάφερνε. Μας είπε γύρω στις 4.532.000 που έλεγε και ο Γαλαφούζης, πως το έλεγε, ότι ο Μωραΐτης είναι δανεικός. Αυτό, ναι.
0: Για να δω τώρα θα τον έχουμε και αυτό το δανεικό. Ίσως ο μόνος που μπορεί να το ξέρει. Να γιατί είναι μεγάλος ο ταγκάς του.
1: Και επίσης σε όλα τα μάτς, 2-3 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα, αποφάσισε να πει ότι μπαίνει και ο κόσμος στην εξίσωση του μάτς. Εν τω μεταξύ, φεύγαν όλοι να πούμε με βουητό στα αυτιά, δεν υπήρχε μέσα τίποτα. Και όλος μας έλεγε ότι τώρα μπαίνει και ο κόσμος σιγά σιγά, ξυπνάει, ζεσταίνεται. Εντάξει, μιλάμε. Κοιτάξτε, παιδιά. Τα τελευταία χρόνια η κατάσταση στην πόλη, ρε παιδί μου, από πλευράς αντιπάθειας, έχει μετατοπιστεί 100-0, ας πούμε, εδώ προς την οδό Κλεάνθους. Αλλά μην ξεχνάμε, ρε παιδί μου, ότι ειδικά στο συγκεκριμένο άθλημα και ειδικά στο συγκεκριμένο χώρο, το δημοσιογραφικό, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν τεράστιο κόμπλεξ και είναι έτσι κυτρινόμαυροι. Δηλαδή είναι τεράστιο το κόμπλεξ τους. Πραγματικά μπορεί δηλαδή η αντιπάθεια, γιατί στο βγάζει αυτό το πράγμα ο σύλλογος εδώ της Κλεάνθους, να είναι τεράστια, αλλά και οι άλλοι, ρε φίλε, το κόμπλεξ τους δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν είναι. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο.
0: Ναι, ειδικά οι παλιοί έχουν μεγάλο.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις τι φταίει.
1: Τι?
0: Που επί Θεοδωρίδη να.
1: Επί Θεοδωρίδη τι?
0: 18 χρόνια ήταν πρόεδρος ο Θεοδωρίδης στον Ηρακλή, που ήταν ένας αποτυχημένος πρόεδρος, και τα 17 χρόνια τερματίσαν πίσω από το Θεοδωρίδη. Ξέρεις τώρα τι κόστος ήταν αυτό.
1: Είναι τρελό. Ναι. Είναι τρελό. Είναι τρελό, όντως. Ο φίλος ρωτάει, λέει, δηλαδή υπάρχει ενδεχόμενο να μην υπάρχουν εισιτήρια ημέρας όπως πέρσι για το πέταλο? Όχι. Πάντα υπήρχαν εισιτήρια ημέρας για το πέταλο και θα υπάρχουν, να το ξέρεις.
0: Φανσόν θα έχουμε.
1: 366 λέει στο πέταλο στο μπάσκετ. Ναι, ρε παιδιά, αυτό. Τότε. Τι, ναι. Αυτό είναι το νούμερο. 400 εισιτήρια αυτό.
0: Φανσόν θα έχουμε.
1: Φανσόν θα έχουμε. Και νομίζω ότι φέτος θα έχουμε.
0: Θα έχουν και vegan sandwich.
1: Όχι. Θα έχουμε δύο φανσόν. Θα έχει και μπροστά στην Αγίου Δημητρίου. Για τους ανθρώπους που πάνε στην Blue και στην Silver. Τώρα τέλος πάντων, στο απέναντι πέταλο που λέμε εμείς και στα παλιά επίσημα.
0: Ναι.
1: Αυτό θα υπάρχει δηλαδή και για αυτούς κάτι σαν φαντζόν, να μπορούν να πηγαίνουν να παίρνουν, να μην συνοστίζονται όλοι στο κηλικείο, γιατί γίνεται ένας χαμός εκεί στο κηλικείο, να μπορούν να πίνουν την πύρα τους, να πίνουν τον καφέ τους, να πίνουν το αναψυκτικό τους, να παίρνουν να τρώνε στον προάβλιο χώρο εκεί μπροστά από, από τη μεριά της Αγίου Δημητρίου. Αυτό. Οπότε να ξέρετε, να ετοιμάζεστε, το φαντζόν θα συνεχιστεί φέτος, θα είναι διαφορετικό.
0: Ντούμπλε φας.
1: Γίνονται προσπάθειες να είναι τουλάχιστον από τη μεριά του πετάλου, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι στεγασμένο. Επιτέλους, να μην έχουμε πρόβλημα. Α, τώρα βρέχει, δεν θα έχει fan zone. Α, έχει κρύο. Α, το ένα, α, το άλλο. Περισσότερα τραπεζοκαθίσματα θα είναι γενικά πολύ, πολύ, πολύ, πολύ καλύτερα και πολύ πιο ανανεωμένο. Κάτι ακούω για καλύτερες τιμές. Θα είμαστε καλά. Θα είμαστε καλά. Γενικά θα βγάλουμε και τώρα και πάλι γούστα. Και επίσης τώρα που παίζουμε στην Αλφα Εθνική και θα είναι διαφορετικές οι ώρες και οι μέρες, θεωρώ ότι το fan zone θα είναι και ένας καλός τρόπος σαν after match ή pre-match ή post-match, πώς τα λένε αυτά για το ποδόσφαιρο, αλλά αυτό δεν ξέρω, θα το δούμε. Όπως λέει ο Κωνσταντίνου, ο Φορτούζη φταίει, βρε, έλα βρε τώρα, βρε. Αυτό, έτσι ακριβώς ο Φορτούζη φαίνει. 366, ναι, αυτό είναι, Θωμά. Λοιπόν, ο Σπύρος λέει: ύποπτη, εγώ έχω να πω ότι σαν ενήλικας έχω δει όλο και όλο 3 χρόνια Ηρακλή στη Σούπερ Λίγδα. Και από αυτά τις 2 φορές πέσαμε. Το διαρκείας το πήρα την πρώτη εβδομάδα του Απρίλη και έχω παιδί, δάνειο και γενικότερα τρεχάματα. Δηλαδή απορώ όλοι οι υπόλοιποι που δηλώνουν Ηρακλής και πού είναι. Συγγνώμη, αλλά το έχω παράπονο.
0: Σπύρο,
1: έχεις απόλυτο δίκιο να νιώθεις έτσι. Αλλά πραγματικά σε αυτή τη φάση που είμαστε πρέπει να καταλάβουμε, πρέπει να αντιληφθούμε ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια για καμία εσωστρέφεια. Δεν έχουμε την πολυτέλεια για να διαχωρίζουμε τους Ηρακλειδείς σε διαρκειάκηδες και μη διαρκειάκηδες. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να βάζουμε ηρακλειδόμετρο. Δεν έχουμε βασικά καμία πολυτέλεια. Αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να κάνει η γενιά σου και η γενιά μας είναι να βάλει κάτω το κεφάλι και να εργαστεί ώστε ο Ηρακλής αυτό το πράγμα που έχασε από το 1990 και μετά, από το 1987 και μετά, άμα θες να το βάλουμε έτσι, να το ξαναπάρει πίσω με διαφορετικές, με διαφορετική ποιότητα αυτή τη φορά. Είναι τρομερά σημαντικό, θέλει δουλειά, δουλειά, δουλειά και στοχοπροσήλωση. Μην κοιτάς τι κάνουν οι άλλοι. Δεν θα ξαναγυρίσουν άμα τους λέμε πού είστε, εγώ έχω παιδί, έχω δάνειο, τέτοια. Όχι. Εσύ μην πέφτεις. Εσύ φτιάξε την παρέα σου και έλα στο γήπεδο και σιγά σιγά ψήστους να πάρουν διαρκείας. Αυτό το πράγμα κάνουμε όλοι.
0: Και ψήστε και τους ανθρώπους που είναι θετικά διακείμενοι προς τον Ηρακλή.
1: Έτσι.
0: Χωρίς να είναι Ηρακλής.
1: Έτσι. Έτσι. Έτσι.
0: Είναι πιο εύκολο να ψήσεις αυτούς τους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Ηρακλειδέας έχει ξεκάθαρη αντίληψη τώρα. Απλώς να τη συζητάμε και να τη συζητάμε. Λοιπόν.
1: Με την παλιά σακούλα. Άστε να γίνει να πέσει κάτω.
0: Όχι, ρε, να μην πέσει.
1: Ναι, μα τώρα.
0: Έχει πράγματα
1: μέσα. Μα τσι.
0: Θα σπάσουν.
1: Ναι, θα σπάσουν. Ο Γιώργος λέει: ο Παπαζαφίρης βγήκε το 96 νομίζω και έλεγε: δίνω 500 εκατομμύρια για το ποδόσφαιρο και 500 για το μπάσκετ. Και εμείς φωνάζαμε: πάρε τον Τάκ και την ΠΑΕ. Παπαζαφίρη Παλαβέ. Μετά από υπόδειξη, συνδεσμίτη. Το 96 νομίζω λες λίγο νωρίς. Νομίζω ήταν λίγο πιο μετά. Το Παπαζαφίρη Παλαβέ, πάρε τον Τάκ και την ΠΑΕ ήταν πιο μετά. Αλλά μπορεί να είναι και το 96, εγώ να μην το θυμάμαι γιατί ήμουν 15 χρονών τότε.
0: Πρέπει να τα κάνω εκεί πέρα γιατί
1: ναι,
0: ο Παπαζαφυρίου
1: ναι.
0: Είχε εκδηλώσει ένα. Α, όχι, ο Σαμολαδάς ήταν τότε. Για τον μπάσκετ όταν αποχωρούσε ο κύριος Χαϊτογλου και ερχόταν οι Αμερικάνοι. Αλλά ήταν ο Σαμολαδάς τότε που ήθελε να μπει να πάρει την ΚΑΕ. Ναι. Αλλά εντάξει, ο κ. Παπαζαφυρίου έδειχνε ένα ενδιαφέρον έτσι κατά καιρούς έδειχνε,
1: ναι.
0: Το οποίο δεν μετουσιώνονταν ποτέ σε κάτι χειροπιαστό και έτσι απόψε φανατικούς θαυμαστές όπως ο Στέφανος. Μπορεί να μην πια αναλυτικά.
1: Γιατί τη Δευτέρα μπορούμε να του πετάξουμε έτσι ένα τυράκι το Στέφανο λίγο να, αν κάνει εκπομπή να μας πει για Παπαζαφυρίου. Θα μπορούσαμε.
0: Όχι, επειδή εγώ θέλω να έρθει προετοιμασμένος. Γιατί ξέρεις αυτά τώρα είναι και λίγο θολά μες στο μυαλό. Άμα τα έτσι
1: λίγο προετοιμασμένος
0: να το πούμε, ναι. Να κάνει εκπομπή.
1: Ναι.
0: Καλά, του πετάμε και τυράκι, δεν είναι σημαντικό. Αλλά ξέρεις, αυτό σηκώνεται και φεύγει μετά.
1: Σηκώνεται, φεύγει, μας αφήνει. Δηλαδή δεν με τρελάνετε εσείς και φεύγει. Ένας φίλος λέει: θερμή παράκληση στο fan zone, βάλτε τα τραπεζάκια μπροστά και τα βαρέλια πίσω, γιατί φέτος ήταν ανάποδα και αυτοί που καθόντουσαν δεν έβλεπαν από αυτούς που ήταν όρθιοι στα βαρέλια.
0: Κάτσε ρε φίλε, συγγνώμη, και να κάθεσαι και να βλέπεις, δηλαδή εντάξει να πω.
1: Όχι, όχι, θα είναι όλα πολύ διαφορετικά, θα το δείτε. Ειδικά αν.
0: Εντάξει, όντως... πέρυσι ήταν σε πειραματικό στάδιο.
1: Έτσι ακριβώς, ναι. Και ειδικά αν.
0: Σωστές οι παρατηρήσεις τώρα, έτσι για να μην.
1: Όχι, ναι, ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Είπαμε ότι λέμε εδώ κανένα σαγλαμάρα.
1: Ο άλλος είπε ότι λέμε μόνο μαλακή.
0: Λοιπόν, αλλά να το λέει, να λοιπόν, τέτοιες παρατηρήσεις και επισημάσεις καλό είναι να γίνονται. Να
1: έτσι,
0: πούμε, ναι.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, να το ξέρετε, θα είναι πολύ ανανεωμένο και ειδικά αν γίνουν τα πράγματα έτσι όπως σχεδιάζεται να γίνουν, δηλαδή να μπει από πάνω η οροφή που να προστατεύει από τα καιρικά φαινόμενα και να γίνει το fan zone. Παντός καιρού, να το πούμε έτσι.
0: Να προστατεύει τα καιρικά φαινόμενα από το λαό του Ηρακλή.
1: Ξεκάθαρα όμως. Να προστατεύει το λαό του Ηρακλή από τα καιρικά φαινόμενα. Θα είναι πάρα πάρα πολύ διαφορετικό και οι τηλεοράσεις, αυτά τα video wall και τέτοια, θα είναι διαφορετικά και τα τραπέζια και όλα. Οπότε λίγο υπομονή. Έχουμε 3 μήνες μπροστά μας για την έναρξη του μπάσκετ. Γιατί είναι λίγο πιο μετά από την μπάλα. Για την μπάλα έχουμε 2 μήνες όλο και όλο. Οπότε παιδιά.
0: Έτσι, γι' αυτό αγωνόμαστε για τις μεταγραφές, φίλε.
1: Σπεύσατε. Στα διαρκείας. Αφήστε τις μεταγραφές.
0: Διαρκείας δεν παίρνουμε. Γιατί μετά θα βγουν και τα διαρκείας του βόλεϊ και άστα να πάνε. Να πούμε.
1: Γιατί του χάντμπολ που τα πας.
0: Έχουν βγει αυτά.
1: Α, έχουν βγει, σωστά.
0: Τρέχει ο Γιαννακίδης.
1: Σωστό.
0: Ο Μάξης ο Γιαννακίδης.
1: Ξέρεις ότι τον αποκηρύξανε.
0: Από τι?
1: Ο σύνδεσμος φιλάθρων Ηρακλή είναι απόλυτος. Τον αποκήρυξε.
0: Γιατί τι έκανε?
1: Βρήκε ένα πορτοφόλι με 600 ευρώ και το παρέδωσε. Τέλος, λέει, δεν το μιλάει ξανά κανένας. Σε Σπιναλόγκα, σε νεαπολίτικη Σπιναλόγκα τον έχουν εξορίσει. Όχι, λέει, δεν σου ξαναμιλάμε.
0: Δηλαδή,
1: τέλος.
0: Έγινε αποσυνάγωγος.
1: Αποσυνάγωγος, ναι, λέει, ξεφτέλησες, λέει, την Νεάπολη. Τέλος, δεν σε ξαναμιλάει κανένας. Τίποτα, μηδέν. Μα για αυτό βγήκε ένα πορτοφόλι και το παρέδωσε. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, καταρχάς το πορτοφόλι έχει μέσα 600 ευρώ.
0: Παρέδωσε το πορτοφόλι, κρατάει.
1: Δύο διαρκείες είναι αυτά. Μαζί με το ΦΠΑ. Λοιπόν, οπότε έχουμε 4 λεπτά τελευταία. Να πούμε ότι, παιδιά, ελπίζουμε στην επόμενη εκπομπή που θα έρθουμε εδώ τη Δευτέρα, καλώς εγώ των πραγμάτων, να έχουμε φτάσει τα 2.000 διαρκείας, να τα έχουμε πατήσει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εννοείται, που πάει να πει ότι πιάσαμε δηλαδή το περσινό νούμερο. Το περσινό νούμερο το έχουμε πιάσει ήδη, αλλά πασορτούς είμαστε πάνω από το περσινό. Και να βάλουμε πλώρη στους 2 μήνες που μένουν. Αν μπορούμε να πουλήσουμε 1.601 διαρκείας για να σπάσουμε το ρεκόρ που κάναμε επί Μυτιληναίου. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Θέλει πάρα πολύ δουλειά από όλους μας.
0: Για να γυρίσει ο ήλιος.
1: Έτσι.
0: Θέλει
1: έτσι,
0: δουλειά πολύ.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Που λέει και ο ποιητής.
1: Ναι. Θέλει να δίνουν το αίμα τους. Ναι. Αιμοδοσία. Αιμοπετάλεια.
0: Καταθέστε το αίμα σας στις υπηρεσίες της αλλαγής που έλεγε και ο Τζιμάκος.
1: Αυτό.
0: Ο αείμνηστος.
1: Αυτό. Οπότε, παιδιά. Αυτό είναι το πράγμα που πρέπει να μας απασχολεί αυτή τη στιγμή. Οι μεταγραφές θα έρθουν. Διάβαζα ένα μήνυμα που έστειλε ένας φίλος στην προηγούμενη εκπομπή, μου το στείλαν δηλαδή, στο YouTube, ο οποίος αποδόμησε όλα αυτά που είπαμε. Δηλαδή, μας έβγαλε ότι λέμε fake news. Είπε ότι το ρουζ το ανακαλύψανε οι Αιγύπτιοι, που είχα πει εγώ ότι το ρουζ το κάνανε. Βέβαια, εγώ νοούσα άλλο πράγμα, αλλά δεν έχει σημασία. Γενικά, ρε παιδί μου, με ιστορικά στοιχεία μας απάντησε και μετά είπε στο τέλος ότι το διαρκείας είναι μια επένδυση και αν δεν δω τι ομάδα θα έχουμε, γιατί να αγοράσουμε διαρκείας. Εγώ, φίλε, θα σου πω το εξής, ότι δεν είναι κακό να σκέφτεσαι έτσι, απλά εμείς δεν απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που σκέφτονται έτσι.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, εμείς μιλάμε σε ανθρώπους που σκέφτονται λίγο διαφορετικά.
0: Εγώ,
1: με πιο περισσότερο συνέστημα.
0: Μαζί του,
1: με περισσότερο συνέστημα.
0: Αν είπε αυτό το πράγμα ότι το διαρκείας είναι επένδυση, εγώ θα συμφωνήσω. Το διαρκείας είναι επένδυση. Επενδύει στο να έχουμε ομάδα.
1: Ναι.
0: Όποιος αγοράζει διαρκείας επενδύει στο να έχουμε ομάδα. Εκτός αν δεν καταλάβαμε τίποτα από τα τελευταία 9 χρόνια.
1: Μάλλον δεν καταλάβαμε.
0: Όχι.
1: Πολλοί καταλάβανε. Δηλαδή αυτοί οι 5.000 που δεν είναι λίγοι, καταλάβανε. Λοιπόν, υπάρχουν και κάποιοι που δεν καταλάβανε.
0: Έτσι, το διαρκείας είναι επένδυση
1: κακό.
0: Στο να έχουμε ομάδα. Και ακόμα περισσότερο είναι επένδυση στο να έχουμε σύλλογο. Γιατί εμείς δεν είμαστε ομάδα Ηράκλης, είμαστε σύλλογος Ηράκλης. Έτσι, είμαστε μπάσκετ, είμαστε βόλεϊ, είμαστε στίβος, είμαστε πινκ πονκ, είμαστε ξιφασκία, είμαστε χάντμπολ, όλα αυτά και πολλά άλλα. Λοιπόν, ο Ηρακλής είναι σύλλογος. Εμείς υποστηρίζουμε ένα σύλλογο, δεν υποστηρίζουμε μια απλά ποδοσφαιρική ομάδα.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, άμα θέλουμε να την έχουμε, άμα θέλουμε να έχουμε αυτό το σύλλογο, το διαρκείας είναι η καλύτερη επένδυση. Και το διαρκείας πρώτα και κύρια στο ποδόσφαιρο. Επειδή το ποδόσφαιρο δείχνει την οντότητα και το μέγεθος. Έτσι. Δηλαδή, να πούμε κάτι. Ο Ολυμπιακός τώρα, αυτός ο σύνδεσμος που έχουν κάτω στον Πειραιά, έχουν ένα σύνδεσμο. Λοιπόν, πήρε ένα ευρωπαϊκό. Στο πόλο γυναικών.
2: Πήρε.
0: Ναι, για να πάρει αυτό το πόλο γυναικών, έτσι. Το πήρε γιατί. Γιατί έχει 42-48 πρωταθλήματα, 32 κύπελα και δεν ξέρω τι. Στο ποδόσφαιρο.
2: Έτσι.
0: Έτσι. Άμα έχει τόσα, παίρνει και στο πόλο γυναικών ένα ευρωπαϊκό, μπορεί να πάρει και στο τέτοιο και στο άλλο. Λοιπόν, αυτά. Έτσι, δηλαδή γι' αυτό λοιπόν.
2: Έτσι είναι,
0: το διαρκεία στο ποδόσφαιρο, εγώ θα συμφωνήσω, είναι επένδυση. Είναι επένδυση στο να έχουμε πρώτα και κύρια ποδόσφαιρο και να στο να έχουμε και σύλλογο.
2: Κοίταξε. Δεν. Εγώ να το πω έτσι πως το νιώθω. Εκπέμπουμε σε διαφορετικό.
0: Ναι, ξέρω, σε αυτά τα τέτοια τα χρηματοοικονομικά δεν σ' αρέσουν.
2: Ξέρεις τι, μου κάνουν, ρε παιδί μου.
0: Είναι ότι όπου μπαίνει το χρήμα, λίγο ευθυλίζει την κατάσταση.
2: Ναι, και είναι, νιώθω σαν να μιλάω με κάποιον ακροκεντρό, νεοφιλελεύθερο έτσι, που δεν μπορώ, είναι λίγο κουραστικό αυτό το πράγμα. Εδώ μιλάμε για πράγματα. Δεν μπορείς κάτι το οποίο είναι τελείως παράλογο να προσπαθείς να το εξηγήσεις με τη λογική.
0: Ναι, τώρα
2: το
0: να πηγαίνεις. Εμείς μιλάμε για ανθρώπινες ζωές και εσείς μιλάτε για,
2: κέρδη και ζημιές.
0: Ναι.
2: Όχι μόνο αυτό, αλλά το να υποστηρίζεις μια ομάδα στον ελληνικό αθλητισμό του 2026 είναι από μόνο του παράλογο. Οποιαδήποτε παράλογο. Το να πληρώνεις έστω και ένα ευρώ. Έστω και ένα ευρώ. Για μια ομάδα το 2026, όποια ομάδα και να είναι αυτή, είναι τελείως παράλογο. Είναι παρανοϊκό. Στην Ελλάδα. Συγγνώμη. Λοιπόν, οπότε το να προσπαθούμε να βρούμε μια λογική μέσα στο παράλογο ότι γιατί να το δώσω αυτό, αλλά αν αυτό γίνει θα είναι σωστή η επένδυσή μου και θα πιάσει τόπο, για μένα είναι κάτι κουραστικό. Είναι κάτι το οποίο. Τι μου λες τώρα, ρε φίλε. Σε παρακαλώ, σταμάτα. Αυτό δεν μπορώ να το ακούσω. Δεν το ακούω με τίποτα, με την καμία. Αυτό. Για μένα αυτό το πράγμα είναι ένας παράλογος έρωτας με τον Ηρακλή. Παράλογος. Πλήρως. Πλήρως. Και επειδή μιλάμε για τον Ηρακλή, σε μας είναι και τελείως, να το πω έτσι ρε παιδί μου, χωρίς κανένα όφελος, άδολος. Τώρα πες, διακόψε με. Δηλαδή με διακόψε, τώρα πες.
0: Ναι, εντάξει.
2: Εντάξει.
0: Καλά τα είπες.
2: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, με κάλυψε, προλαλήσαμε.
2: Εντάξει. Λοιπόν, τα ξαναλέμε την Δευτέρα, πήγε 9 και 1.
0: Ημίθεου θέλοντος.
2: Ημίθεου θέλοντος, κάτσε να δούμε πως έχει κανένα μήνυμα και δεν το διάβασα. Όχι, όλα καλά. Λοιπόν, τα ξαναλέμε, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν εδώ, τα λέμε.

0: Ποιοι είναι αυτοί? Ποιοι αυτοί? Να, αυτοί, δεν ακούς?
1: Αυτοί.
0: Εμείς. Ποιοι εμείς? Ένα, αυτοί.

0: streets.
1: Fire burns fire.
0: My music, my heart.

Ήταν ένας με κεφάλι σοκολατένιο και με σώμα κάμιλο πάρδαλι και τα πόδια γεμάτα με βρώμα.

0: είμαι μικρός, είμαι τόσο μικρός όσο περνάει ο καιρός. Να μεγαλώνω έτσι κι αλλιώς. Όλοι μου λένε να οριμάσω και το μέλλον μου να φτιάξω. Μα με πιτσιρίκι. Θέλω να παίξω, θέλω να ράξω. Δεν θέλω να αλλάξω. Προφανώς να μεγαλώσω τη ζωή μου. Δεν θα στρώσω, δεν σου λέω για πόσο. Θα με 4 χρονών παιδάκι και θα κάνω μπάνιο με το κίτρινό μου. Το παπά και όλοι ρωτάνε το παιδί που βαδίζει και που πάει. Πρώτη πάμου η Thundercats. Όχι μα και ο παπά, η άνοιξη τη λασιμάδια και πολλά ναρκωτικά. Νομίζω ότι έχω πιάσει απ' τα κι το παπά καμένα. Θα είμαστε για πάντα τη Ζαμάικα στα παιδιά. Τόσο για τις αταξίες με μαλώνει η μαμά.
1: Ήρθε η ώρα να φύγω από τη μητρική σου αγκαλιά. Μα τα σ' αγαπώ και δεν σε θυμάμαι παντοτινά. Μήνες να μεγαλώνει μου 4 χρονών και δεν με νοιάζει τίποτα. Τελικά την αθήξα. Τι κι αν δεν μάθεις ποτέ να πάω το ξύδι στα κίτρινα, δεν πειράζει. Πιστεύω πως ο καθένας τον δρόμο του διαλέγει και ο καθένας τον δρόμο του χαράζει. Πλέον δεν είμαι ο πόπερας που τα πόδια σου κουρνιάζει. Και αυτό δεν αλλάζει, μα δεν με τρομάζει. Πίστεψε με να κάνω τα πάρα για να επιβιώσω στον κόσμο τον έφος. Και με θεωρείς ακόμα μικρό αγαθό, τρελό ηλίθιο και ανέφθυνο βρέφος.

γέμισε τα ποτήρια ναρκωτικών και επαναστάσεις κολλασμένων αρουραίων που πέφτουν στη φάκα του τυριού. Και εσύ παλιάτσο να αρχίσει κάθε χάρεμα να μας σκεπάζεις να μην κρυώνουμε και να κρυώνεις με το χαμογελό μας, με το χαμογελό μας. Μετά από χιλιάδες μυρτήσεις για τις ομολογήσεις και φίλους και έρωτες που χάθηκαν σε ποκητά που ήταν εκφράσεων, αισθήσεων και εμείς τσουρνίθρες από λάσπη χωρούς αφόρμητους σε καταιγίδες βροχής.

0: ξέρεις να είμαστε πάγκιδες.
1: Και εγώ τα σκέφτησα, το πάγκ ήταν αυτό, δεν ακολουθήκε, θέλω να αρχαίω.
2: Πάγκιδες ήταν ένα χειροδεκτούμενοι.
0: Let's go.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα. Στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια, από την Τσακίρης Family.

0: Ακούτε iraklisradio.gr.
1: Το νέο Pelmoca Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
4: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση. Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει στον Ιώρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ιώρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.

0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
5: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον αέρα, σε αποκλείει. Αποκρούεις του Ρέρα στο πέναλτι.
4: Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan

0: Ακούτε iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα ή εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ιώρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ιώρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310-517176 και στο truework.gr.
4: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
6: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, πλεπετή ντεζενέ. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι. Σε αυτόν τον ήχο. Σε αυτή την κουταλιά. Σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Μαγιονέζα Condito. Όπως Ελλάδα.

0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά. Σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υφροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310-517176 και στο truework.gr.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον.
0: Φεύγει, εκτελεί γκολ.
1: 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιόνιου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας.
0: Εκτελεί.
1: Του βγάζει στον Λέρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι.
0: Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr. Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ, με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
3: Θα πάρουμε για τον Αγγελάκη.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υφροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη, από μια ελληνική οικογένεια, από την Τσακίρης Family.